0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
3: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

πολύ συζητείται αυτή η ιστορία με την άστεγη που έμενε σε πισίνα. Φοβερό αυτό, έμενε σε πισίνα. Σε βίλα με πισίνα, όχι με στην πισίνα, συγγνώμη. Έτσι πως το είπα, σαν να ζούσε στην πισίνα, άρα ήταν άστεγη. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα. Μήπως τη φιλοξενούσαν την κοπέλα. Αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω δικτύου εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία του σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Τρεις συλλήψεις κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Δεν μας λέει τι προϊόντα όμως ήταν αυτά. Μεγάλο κύκλωμα προδιαφυγής κτλ. Οι ελεκτές λέει συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από τους ελέγχους που έκαναν, το My Data και το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές κτλ. Τώρα να σου πω κάτι. Τώρα όλους αυτούς κάπως, παιδί μου, τους. Όχι τους ζηλεύω. Θέλω να πω, θαυμάζω το θράσος τους. Γιατί, βλέπω τα προϊόντα μαϊμού, είναι τσάντες κυρίως. Όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, κάθισαν τώρα, κάνανε όλο αυτό το κύκλωμα. Πρέπει, αυτό θέλει πάρα πολλές εργατόρες. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, θα μπορούσαν όλη αυτή την ενέργεια που είχαν να τη διοχετεύουν σε κάτι νόμιμο. Βέβαια θα βγάζαν τόσα λεφτά. Έτσι, γιατί εκεί χρειάζεται κανονικά να προσπαθήσεις και να μοχθήσεις. Εδώ πέρα κάνανε εικονικές συναλλαγές, λέει, εκατομμυρίων. Έτσι. Δηλαδή θέλει και γνώση αυτό το πράγμα. Θέλει και εμπειρία. Θέλει και πειθαρχία. Θέλει και προσοχή. Γιατί πρέπει να προσέξεις μην σε πιάσουν. Βέβαια πάντα πιάνεσαι. Πάντα. Τέλος πάντων, τις περισσότερες φορές. Και αυτοί τώρα κάνανε όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια, ζούσαν πλουσιοπάροχα από ό,τι φαίνεται, με πισίνες και ιστορίες. Αυτή η πισίνα δεν είναι λίγο υπερτιμημένη πλέον? Πρέπει λίγο να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, λέμε πισίνα και. Α, εντάξει, όχι τι δεν. Δεν λέω για τους συγκεκριμένους. Λέω, άλλος θα μείνουμε, λέει, σε αυτό εδώ έχει πισίνα. Και που έχει πισίνα, τι έγινε? Να βλέπεις ένα μπλε πράγμα, ας πούμε, και λες το. Α, χλειδί. Α, παιδιά, αυτά είναι από μινάρια εκείνης της περίοδου του χρηματιστηρίου. Με τις πισίνες. Το έχουμε παρακάνει με τις πισίνες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Σε βίλα 280 τετραγωνικών. Εντάξει, σιγά, έχουμε δει και μεγαλύτερες. Τους τσακώσανε πάντως. Και τώρα να δούμε πόσο θα φάνε. Άμα φάνε. Λοιπόν, φάγανε ό,τι φάγανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα. Αυτά είναι κυκλώματα τα οποία είπαμε. Θέλει πάρα πολύ θράσος. Αυτό είναι αυτό που θαυμάζω εγώ σε αυτούς.

Λοιπόν, από σήμερα αλλάζουν τα πράγματα στα πατίνια. Από σήμερα, όσοι οδηγούν κάτω των 17, όσοι κάτω των 17 μάλλον οδηγούν πατίνι, τρώνε πρόστιμο 150 ευρώ. Επίσης, τα πατίνια όλα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Απαγορεύεται λοιπόν από σήμερα η χρήση, δεν ξέρω από σήμερα, σήμερα ψηφίζετε το νομοσχέδιο. Απαγορεύεται η χρήση, η πώληση και η μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17. Καλά, εντάξει, θα μπορεί κάλλιστα να το πάρει ο γονιός του. Βέβαια τώρα, τι γονιός είσαι άμα παίρνεις ένα πατίνι στο παιδί παρανόμως, γνωρίζοντας ότι μπορεί να φάει πρόστιμο και το χειρότερο μπορεί να σκοτωθεί. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και δημιουργείται ειδικό μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πάντα οι νόμοι έρχονται μετά τα ατυχήματα, έτσι να το ξέρετε αυτό. Πρέπει να γίνει πρώτα η στραβή και μετά. Τι τα έκανε, δεν βγήκαν τα πατίνια, βγάλουμε νόμο. Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση σήμερα 4 νέες παρεμβάσεις. Αυστηροποιούνται, αυτή η κακάσχημη λέξη, αυστηροποιούνται. Γίνονται πιο αυστηρές, σε πάση περιπτώσει, οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Η δική μου άποψη, και πέστε να με φάτε, είναι να απαγορευτούν τα πατίνια στην Αθήνα γενικότερα. Τώρα τι πάνε 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πηγαίνεις κανονικά στη δουλειά σου ή ξέρω οπουδήποτε με το αυτοκίνητο. Έχεις ήδη τους μηχανόβιους, οι οποίοι μπαίνουν, κάνουν σφήνες, μπαίνουν μπροστά, ντελιβεράδες ανάποδα, μονόδρομους, κόβουν τα λοιπά. Έχεις και το πατίνι τριαλαρή τριαλαρό. Εντάξει τώρα, δηλαδή έλεος, τι φάση αυτή τώρα για να πουλήσουν ηλεκτρικά πατίνια. Αφού δεν είναι, αυτό πράγμα είναι καθαρά για τους πιτσιρικάδες για να κάνουν τέτοιο, σούζε, όχι σούζες, για να κάνουν γκάζια, ας πούμε. Επειδή δεν έχουν, μπορούν να πάρουν μηχανή, έχουν το πατίνι, βλέπεις τα πιτσιρικάκια, είναι με το πατίνι, κάνω χαβαλέ, καλοκυριάτικα, γι' αυτό είναι. Δεν πρέπει να μπαίνει στο δρόμο το πατίνι, τέλος. Τέλος! Δεν γίνεται. Στην Αθήνα δεν υπάρχουν υποδομές για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν υποδομές για ποδήλατα εδώ. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, θα πρότεινα να προσπαθήσουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια και το κράτος γενικότερα. Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, για το σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων, να φτιάξουν ποδηλατόδρομους εκεί που το επιτρέπει το έδαφος. Δεν είναι ανηφόρα κατηφόρα. Υπάρχουν Δήμοι που πραγματικά μπορεί να φτιάξει ποδηλατόδρομους χιλιόμετρων. Δεν το κάνουν. Σου λέει, αφήσουμε το πατίνι τώρα να σκοτώνει το άλλο στο δρόμο, εδώ που δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να είμαστε σόοι, ας πούμε, να λέμε ότι είμαστε σίγουροι θα φτάσουμε σπίτι, έτσι όπως πριν τα πατίνια, όχι με τα πατίνια. Και ο άλλος με το πατίνι, τώρα και πάει ο άλλος 40 χρονών με το πατίνι και το κράνος και. Εντάξει τώρα, δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Άσε που τα πατίνια τα άλλα των αλυσίδων των γνωστών τα παρατάνε παντού. Περπατά στον δρόμο, τα πεζοδρόμια όλα είναι γεμάτα πατίνια πεταμένα. Με μεγάλη βλακία, λέω. Απαγορεύστε τα τώρα, όλα, γενικώς στην Αθήνα.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Έχουμε έναν φίλο που μέσα στον καύσωνα επιμένει να ανοίγει το παράθυρο στη δουλειά. Γιατί? Γιατί θέλει να παίρνει φρέσκο αέρα. Επιλέξει. Φρέσκο αέρα. Να ανανεώνεται ο χώρος. Να ανανεώνεται ο χώρος. Αλλά να ανανεώνεται όταν η θερμοκρασία δεν είναι, όταν ο αέρας δεν είναι η ανάσα του δράκου. Γιατί με την ανάσα του δράκου δεν ανανεώνεται ο αέρας. Πεθαίνουν οι εργαζόμενοι. Αλλά υπάρχει πάντα αυτός ο οποίος συνήθως είναι άνω των 60 και φοβάται ότι θα πάθει κάτι με τα μικρόβια. Έχει αυτό το θέμα ότι θα πάθει λιγιονέλα. Θα μπει μικρόβιο από το κλιματιστικό και θα τον σκοτώσει. Δεν κοιτάει τι είπε, έχει χοληστερίνη 250, ας πούμε. Τον πειράζει το μικρόβιο της λιγιονέλας. Και σου λέει, παιδιά, όχι, όχι, θα ανοίξουμε να ανανεωθεί λίγο. Να ανανεώσουμε λίγο τον αέρα. Να, έτσι, να... Παιδί μου, πεθαίνουμε. Έχει 42 βαθμούς, δουλεύουμε μέσα. Άσε μας να δροσιστούμε. Όχι. Άμα θέλετε, εδώ είναι το πιο παρανοϊκό από όλα, είναι αυτό που λένε. Άμα θέλετε, λέει, μην το κλείσει. Αλλά θα ανοίξουν. Δηλαδή έχουν και το κλιματιστικό και το παράθυρο ανοιχτό. Και είναι τώρα, αυτό είναι μια ιστορία καθημερινής τρέλας η οποία συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε πολλά γραφεία γίνονται ομηρικοί καυγάδες κάθε μέρα για το θέμα αυτό. Θυμάμαι εγώ παλιά όταν είχαμε ένα περίεργο στη δουλειά ο οποίος έλεγε το ίδιο πράγμα. Ανοίξτε λέει να πάρουμε αέρα. Ανοίξτε λέει να αεριστεί. Δεν γίνεται λέει, να είμαστε κλειστά όλη την ώρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ανανεώνεται ο αέρας. Ανανεώνεται ο αέρας, αλλά ανανεώνται και τα νεύρα. Και μετά στη δουλειά το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ.

0: λέει, τα αφήνεις μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι και φάρσα, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι να πιστέψεις πλέον. Τα αφήνεις μέσα στο σπίτι, λέει, και εντοπίζουν τα κουνούπια και τα εξολοθρεύουν. Χωρίς χημικά, χωρίς τίποτα. Έχουν αισθητήρες, έχουν μικρόφωνα και αισθητήρες ultrasonic και εντοπίζουν, λέει, τα κουνούπια.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακούμε

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Είναι πάρα πολύ τώρα επικαίρος ο Matt Damon. Και ο Matt Damon είναι παντρεμένος 21 χρόνια, παρακαλώ, με την ίδια γυναίκα. Φοβερό. Με την Λουτσιάνα Μπαρόζο, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ ωραία. 21 χρόνια όμως δεν είναι, είναι χρόνος ρεκόρ, όχι στο Hollywood, στην κανονική ζωή. Δηλαδή ακούς τώρα ζευγάρια ότι είναι παντρεμένα 21 χρόνια και λες κάτι τρέχει εδώ, κάτι, κάποιο θέμα υπάρχει εδώ, αποκλείεται, κάτι γίνεται. Δεν το σκέφτεστε πολλές φορές και λέτε αυτή αποκλείεται να είναι 21 χρόνια αγαπημένη. Να λοιπόν που είναι ο Matt Damon με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο και έχουν ένα μυστικό, λέει. Το μυστικό της μακροζωίας του γάμου, ποιο είναι αυτό? Κάποιοι ίσως θα σκεφτούν ότι μπορεί να είναι κάτι σεξουαλικό, μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, να ρίχνουν λίγο έτσι, να κάνουν πικάντικη την ερωτική του ζωή, να βρίσκουν τρόπους να ανανεώνουν τις σχέσεις τους. Δεν είναι αυτό, είναι σύμφωνα με τον Matt Damon η συνήθεια που έχουν κάθε βράδυ να τρώνε όλοι μαζί σαν οικογένεια δείπνο. Και μάλιστα μαζί με, με τα τρία τους παιδιά, νομίζω τρία έχουν. Τώρα πώς γίνεται αυτό κάθε βράδυ να τρώνε τα παιδιά τους? Τα παιδιά μεγάλωσαν, δεν φύγανε το σπίτι. Μου φαίνεται λίγο μούφα. Επίσης κάθε βράδυ να τρώνε μαζί, πώς τα καταφέρουν? Αυτός είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, τρέχει από εδώ. Μία από τις κόρες μου είπε χθες, λέει, μία από τις κόρες μου είπε χθες, το οικογενειακό δείπνο δεν μιλήσαμε. Και συνειδητοποίησα πως, oh my god, έχεις δίκιο. Καθίσαμε να φάμε, αλλά μπορείς να χαθείς αυτή τη ρουτίνα και να μην την εκτιμήσεις γιατί την καθιέρωσες εξ αρχής. Τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις με την πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα πόσες οικογένειες που μας ακούτε αυτή τη στιγμή τρώτε κάθε βράδυ μαζί. Καταρχάς, οι οικογένειες πλέον τρώνε delivery, έτσι. Δεν τρώνε οικογενειακό δείπνο, όπως αυτά είναι μόνο στις ταινίες. Δηλαδή, βλέπεις κάτι αμερικάνικες ταινίες και λένε ας φάμε δείπνο. Καταρχάς, η λέξη δείπνο. Ας πιάσουμε αυτό. Δηλαδή, να πεις δείπνο στην Ελλάδα, σου λένε τι δείπνο, το μυστικό δείπνο. Τι είναι το δείπνο? Λοιπόν, τρώνε δείπνο, λέει. Παίρνουν το δείπνο τους όλοι μαζί. Κάθονται εκεί στις ταινίες και είναι γύρω-γύρω μπαμπάς, η μαμά, με χαμηλό φωτισμό και λένε για πες μου, Τζάκι, για τη μέρα σου, πώς ήταν? Μπαμπάς, η μέρα στο σχολείο μάθαμε αυτό, αλλά. Και λες τώρα αυτό είναι πραγματικότητα? Δεν είναι, δεν σου κάνει πραγματικότητα. Το κλασικό τώρα ελληνικό βράδυ στο σπίτι είναι γονείς, ένας γονιός αραχτός στον καναπέ, ο άλλος στην κουζίνα. Δεν λέω άντρας γυναίκα, είδατε ότι προσέχω. Το πιτσιρίκι είναι μέσα στο δωμάτιό του, είναι στο ίντερνετ όλη την ώρα κολλημένο. Το άλλο πιτσιρίκι μπορεί να κάνει κανένα μάθημα, μπορεί να είναι έξω βόλτα. Αυτό είναι το κανονικό. Τώρα στον κόσμο του Matt Damon δεν ξέρω τι γίνεται. Ας τον πιστέψουμε.

Με τις εκτός τι γίνεται, παιδιά? Βρήκατε τίποτα, πήγατε να ψωνίσετε, πήρατε κάτι? Βέβαια, πού να πας τώρα, μέσω γίνεται, πέφτουν κορμιά, 40 βαθμούς, 38, 39, πας φυτός. Πού να πας να ψωνίσεις τώρα? Πριν να φοράς ένα σομπρέρο, πρέπει να έχεις αυτό τον ανεμιστήρα που πάει, που τον έχεις στο χέρι του χειρός, που σου κάνει αέρα, υποτίθεται. Και τι αέρα να σου κάνει, πες μου εσύ. Άσε που έχω μάθει ότι στον ηλεκτρικό τα πράγματα είναι τραγικά από πλευράς κλιματισμού. Έχω διαβάζω πράγματα, δηλαδή, που λες τώρα να πας να κατέβεις στο κέντρο, να πας να ψωνίσεις, να φας όλη την μπόχα και την υδροτήλα μέσα στον ηλεκτρικό. Πού να πας τώρα, να πας με τα αμάξι? Τέλος πάντων, γράψτε μου στο galaxy92.gr αν ψωνίσατε κάτι, αν βρήκατε κάποια ευκαιρία, γιατί τώρα στις εκπτώσεις το φοβερό είναι αυτό που πας σε κάποια κυρίως μεγάλα καταστήματα που τα εκπτωτικά είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα να ψωνίσεις, λες άντε επιτέλους ήρθαν εκπτώσεις, πάω να τα σηκώσω όλα. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις κάτι τιμές και λες, παιδιά, συγγνώμη, πόσο ήταν η κανονική τιμή? Και σου λένε, α, αυτά δεν είναι τα εκπτωτικά. Τα εκπτωτικά τα έχουμε εκεί πίσω, στη γωνία. Και πας στη γωνία και είναι, ξέρω εγώ, 10 μπλουζάκια και κάτι κάμισα πεταμένα. Τα έχουν πάρει το μεταξύ που μπαίνουν μέσα οι πελάτες και τα πετάνε μετά. Λες και έχει μπει διαρρήκτη στο σπίτι. Το έχετε δει αυτό? Στις εκπτώσεις, σε μεγάλα καταστήματα που μπαίνεις μέσα και είναι πεταμένα όλα τα πουκάμισα, λες και μπήκε διαρρήκτης. Λες, τι έγινε εδώ? Ποιος σας έκλεψε? Όχι, μπήκαν απλά κατηλισσασμένοι οι πελάτες. Λοιπόν, και πας εκεί, ψάχνεις να βρεις σε απελπισία, λες τώρα αυτό είναι εκπτωτικό, πόσο έκανε, πόσο κάνει. Πρέπει να γράφει πάνω και την παλιά τιμή για να ξέρεις πόσο είναι η έκπτωση. Και βρίσκεις με τα χίλια ζόρια, μετά από πολλή έρευνα, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεις εκεί. Αλλά υπάρχουν και καταστήματα που έχουν μόνο εκπτωτικά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι δύσκολο το σπορ, βέβαια. Γι' αυτό ζητάω τη βοήθειά σας και την ενημέρωσή σας. Εγώ πήγα κάποια στιγμή να κάνω μια έτσι έρευνα αγοράς, βρήκα κάτι και αναγκάστηκα και πήρα ένα jacket jean, το οποίο δεν νομίζω το φορέσω μες στο καλοκαίρι με τον καιρό που έχει, αλλά λέω καλή τιμή είναι. Αν δεν βρείτε κάτι πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα έλεγα να μην το... Ναι, μην ενδώσετε στον πειρασμό. Θέλω να πω, αν να πάρεις κάποια έκπτωση, να την πάρεις να είναι έκπτωση, όχι να πάρεις κάτι το οποίο να έχει κανονική τιμή.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από...
6: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7. We'll be right back.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
5: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
6: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito,

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Καλημέρα, ειδικά σε όσους περιμένουν σε κάποια στάση λεωφορείου. Για κάποιο λόγο σήμερα μου φάνηκαν περισσότεροι οι άνθρωποι που περίμεναν στο λεωφορείο τους, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν περίμενα να δω. Βέβαια είναι νωρίς, αλλά και πάλι είχε ζέστη. Θα πω, είναι ταλαιπωρία τεράστια για όσους περιμένουν λεωφορείο μέσα σε αυτόν τον καιρό για να πάνε στη δουλειά τους. Παιδιά, υπομονή, κουράγιο, καπελάκι, οπωσδήποτε καπελάκι. Οπωσδήποτε. Βλέπω ορισμένους που πάτε έξω χωρίς καπέλο και λέω Παναγία μου. Δηλαδή, καλά, εγώ είμαι κεφαλακρός. Είναι άλλο το θέμα, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως χρειάζεται. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φλέγον και κυριολεκτικά θέμα της ημέρας.
5: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
4: Λοιπόν, σήμερα όντως ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα είναι χειρότερα από χθες. Εγώ νόμιζα ότι σήμερα θα είναι τα ίδια, αλλά δεν είναι. Στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Λίβας που καίει τα Σπαρτά. Με τάσεις μόλις 2 με 3 μποφόρ, τοπικά ως 4 τις πρωινές ώρες, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν από δυτικές, βορειοδυτικές, με τάσεις 3 με 4 μποφόρ, τοπικά ως 5. Πάλι καλά. Η θερμοκρασία κρατιέστε από 29 ως 41 σήμερα βαθμούς. Στην Αττική, έτσι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν περιοχές, να πούμε στη Λάρισα που μας ακούει ο Χρήστος. Καλημέρα, Χρήστο! Φαντάζομαι στη Λάρισα θα είναι παραπάνω σήμερα. 41 βαθμούς στην Αθήνα, παιδιά. Νερό οπωσδήποτε. Αποφύγετε τις μετακινήσεις αν μπορείτε. Αν μπορείτε. Αν πας στη δουλειά, τι άπεις, το αφεντικό δεν έχουμε, έχει ζέστη. Σου πει όλοι εδώ είναι. Λοιπόν, αποφύγετε μετακινήσεις. Βάλτε καπελάκι. Νερό. Μην κάνετε σαν κάτι τρελούς που πάτε έξω και κάνετε τζόγκινγκ μέσα στον καύσωνα. Σας βλέπω. Σας βλέπω γιατί και εγώ οριακά είμαι. Δηλαδή πηγαίνω το βράδυ όμως. Εγώ πηγαίνω κάτι στις 8. Μην γίνετε τώρα 5 ώρα να κάνετε τζόγκινγκ μέσα στον καύσωνα και κάνετε και ημίγυμνοι ορισμένοι. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει τελευταία. Τι πράγμα είναι αυτό, τι έχουν δει, γιατί όλοι έτσι έχουν. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Και προσοχή, επίσης να σας ενημερώσω ότι 1 με 5 έχουμε απαγόρευση εξωτερικών εργασιών. Έτσι. Που σημαίνει δεν παραγγέλνουμε κιόλας. Μην παραγγείλετε τώρα μία ώρα το μεσημέρι με αυτόν τον καιρό. Πάτε, πάρτε το εσείς το φαγητό ή μαγειρέψτε κάτι. Άντε. Είναι καιρός να θυμηθείτε λίγο το ταλέντο σας. Καλημέρα.
5: Galaxy 92.
4: Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος. Βι, όπως λέμε, V for Vendetta. V for

0: Αλαλαλαλαλόγγ. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας κατέφτασε εδώ στο galaxy92.gr. Περιμένω τα πινελίκια σας. Ο Χρήστος μας στέλνει από τον Άλυμο. Βαγγέλη λέει: δεν έκλεισα μάτι από τη ζέστη. Χρήστο, να υποθέσω ότι δεν βάζει κλιματιστικό το βράδυ, δεν έχει κλιματιστικό. Δεν ξέρω, υπάρχουν και αυτοί που δεν βάζουν, παιδιά. Είναι φοβερό, ε. Είναι φοβερό, δηλαδή με αυτόν τον καύσωνα δεν βάζουν κλιματιστικό, δεν τον μπορούν. Έχω φίλο ο οποίος έχει αυτό το θέμα. Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, έχουν θέμα μεγάλο. Δεν μπορούν το κλιματιστικό καθόλου, αλλά μετά έχει τα άλλα τα θέματα. Λοιπόν, Κοτσαρίκο! Καλημέρα. Τι ρε, Κοτσαρίκο, επειδή ξυπνάς εσύ από τις 5 ώρα, θα ξυπνήσουμε κι εμείς 5. Εδώ ήμουν, απλά έχει μεγάλα τραγούδια αυτές τις μέρες, δεν ξέρω τι γίνεται. Σήμερα λοιπόν είναι 22 Ιουλίου της Μαγδαληνής. Ο Μαγδαληνός, η Μαγδαληνή, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Ο Μάρκελος νύχτας, τι κάνει ρε φίλε. Το θυμάστε το Μάρκελο νύχτα. Που έλεγε και το κιμόνο είναι θρησκεία. Του λέει, ποιος το έλεγε ότι το κιμόνο, κάτι έλεγε το, στο Fame Story που ήταν ο δηματολόγος. Και το κιμόνο είναι θρησκεία. Το κιμόνο είναι το κιμονό, έτσι, για όσο τον κατάλαβα. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μανταλένα, στη Μαρκέλα. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Και έλα Παναγία μου. Και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Κάποιοι δεν γιορτάζουν. Σαν σήμερα το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Βέβαια η Μεγαλόνησος είχε ήδη κουρευτεί τότε, δηλαδή είχαν μπει οι Τούρκοι, οπότε τι ένωση να ενώσει, να κηρύξει. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Μαύρες σελίδες του ελληνισμού, ένα φοβερό, φοβερό κεφάλαιο αυτή η Κύπρος. Ακόμα. Εν τω μεταξύ, τώρα έχουν ξεκινήσει, αρχίζουν πάλι δειλά-δειλά στον ΟΗΕ και προσπαθούν να το λύσουν πάλι. Δηλαδή, δεν λύνεται, ρε παιδιά, πάρτε το απόφαση. Πάει ο Γκουτέρες, λέει αυτός που λέγεται ο Γενικός Γραμματέας, λέει, θέλει να ξεκινήσει διαδικασίες για να λύσουν το Κυπριακό. Good luck with that. Σήμερα 1987, ένας φοβερός καύσωνας κοστίζει την ζωή σε 1300 περίπου ανθρώπους στην Αθήνα, συγγνώμη, στην Ελλάδα γενικώς, 1115 στην Αθήνα, είναι ένα εξωπραγματικό, αστρονομικό, τραγικό νούμερο. Δηλαδή το λες και δεν το πιστεύεις, 1300 νεκροί. Σας υπενθυμίζω τις τραγωδίες, ότι οι τραγωδίες οι πρόσφατες που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα είχαν δεκάδες νεκρούς, ούτε καν εκατοντάδες. Τώρα μιλάμε για 1000 και νεκρούς. Φαντάζεστε τι πράγμα μιλάμε, έτσι. Φαντάζομαι να υπήρχαν τότε, να υπήρχε η ενημέρωση που υπάρχει και τώρα, που μάθανε κάθε λίγο και λιγάκι και υπήρχαν, να υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια. Δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια, ήταν μόνο η ΕΡΤ. Λοιπόν, με τις 29 Ιουλίου, λέει, η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους, τι λέει εδώ, 40 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι τις 29 Ιουλίου. Το γράφουν λίγο περίεργα. Α, συγγνώμη. Από σήμερα, λοιπόν, το 1987, αυτά τώρα, όχι σήμερα, σήμερα. Από 22 Ιουλίου του 1987 μέχρι τις 29 Ιουλίου του 1987, η θερμοκρασία δεν έπεφτε κάτω από τους 40. Μιλάμε για μια βδομάδα καύσωνα τότε, έτσι, το 87, ξαναλέω, μην τρομάζετε. Μιλάμε 1000 νεκροί. Απίστευτο, απίστευτο. Και φυσικά ξέρετε γιατί υπήρχαν τότε νεκροί και δεν υπάρχουν τώρα. Γιατί τώρα έχουμε κλιματισμό. Πολύ απλά τα πράγματα. Μας έχουν σώσει. Έχουν καταστρέψει το περιβάλλον. Αυτό είναι το σίγουρο. Το περιβάλλον έχει καταστραφεί και από τον κλιματισμό. Έχει κάνει η τρύπα του όζοντος μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αλλά έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο και κυρίως ηλικιωμένους. Γιατί αυτοί που φεύγουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ηλικιωμένοι, παιδιά.
1: Galaxy 92.
0: Και οι άνθρωποι βεβαίως με ευπαθείς ομάδες. Αλλά δόξα τω Θεώ που έχουμε κλιματισμό, έχουμε βάλει και ένα ολοκένουργιο εδώ μέσα τώρα στο στούντιο. Πω, αν δεν το είχαμε αυτό, Παναγία μου. Είναι, μιλάμε, μπαίνεις μέσα και είναι. Αλάσκα!

0: Να και foreigner οι οποίοι ήρθαν πρόσφατα στην Ελλάδα. I wanna know what love is. Ένα τραγούδι που είχε σαρώσει τότε τα charts. Τα charts. Καλημέρα στην Κυριακή, καλημέρα. Γιορτάζει λέει ο Μενέλαος σήμερα και ο άνδρας μου έχει μεγάλο καημό. Το έμαθε τα τελευταία δύο χρόνια και δεν του λένε χρόνια πολλά. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι Κοτσαρίκο να σου πω ότι στέλνουν καλημέρα οι ακροατές. Έχεις γίνει πλέον star, έτσι. Χρόνια πολλά και στο Μενέλαο να πούμε βεβαίως. Εμείς θα του πούμε χρόνια πολλά του ανθρώπου και το νιώθω απολύτως στον Μενέλαο, γιατί η μητέρα μου είχε το αντίστοιχο πρόβλημα. Επειδή τη μητέρα μου τη λέγανε Ευπραξία, δεν ξέραμε καν ότι είχε γιορτή. Κάποια στιγμή κάποιος το ανακάλυψε μέσω ενός. Θυμάστε εκείνα παιδιά, φοβερό. Θυμάστε που είχαμε το ημερολόγιο που είχε από πίσω στη χάκια. Το ημερολόγιο, τώρα πώς να εξηγήσει εδώ σε ένα νέο παιδί τι είναι το ημερολόγιο. Το ημερολόγιο ήταν ένα χαρτόνι ουσιαστικά με μία φωτογραφία, μια εικόνα, κάτι, ένα εικαστικό, το οποίο στη βάση του είχε χαρτάκια, πώς να πεις τώρα, κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο για κάθε μέρα, και κάθε μέρα βγάζαμε ένα χαρτί. Έλεγε, ξέρω εγώ, 1η Γενάρη, 2 Γενάρη, για να βλέπουμε τι μέρα είναι. Αυτό ήταν κρεμασμένο στον τοίχο και από πίσω είχε κάτι στιχάκια και έλεγε, για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος, όχι ψέματα, δεν έλεγε κάτι, εσύ διαβάτη που πηγαίνεις, ξέρω εγώ, κάτι χαζομάρες, εν πάση περιπτώσει, κάτι στιχάκια, το στιχάκι της ημέρας. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Πώς να το εξηγήσει τώρα αυτό σε ένα νέο παιδί, τι είναι το ημερολόγιο στον τοίχο, Λοιπόν. Και κάποιο το ανακάλυψε, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ανακάλυψε, λοιπόν, έγραφε πάνω, έλεγα τις γιορτές επάνω και έλεγε Οσίας Ευπραξίας. Και λέμε, μαμά, έχεις γιορτή. Το ανακαλύψαμε στα 65 σου, αλλά δεν πειράζει. Τις λέγαμε χρόνια πολλά όμως. Και πλάκα-πλάκα είναι το Σάββατο γιορτή της μητέρας μου. Λοιπόν. Τι έλεγα τώρα εγώ. Α, ναι, βεβαίως. Καλημέρα στα παιδιά εδώ που στέλνουν, στα μηνύματα. Καλημέρα και στην Δήμητρα που ρίχνει και αυτή τον πινελίκι της, γιατί δεν παίρνει μπρος τα μάξι, λέει. Οχ, δύσκολο. Κλιματισμός να παίρνει, παιδιά, μπρος. Αν παίρνει μπρος ο κλιματισμός, όλα είναι καλά. Μην ανησυχείτε. Το θέμα είναι ο κλιματισμός. Το μάξι, βέβαια, πώς θα πάρει ο κλιματισμός, αν δεν πάρει τα μάξι. Σε κατάσταση συναγερμού η Αττική, λοιπόν, και τέσσερις ακόμη περιοχές. Σήμερα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Μάλιστα, άκουγα στο ραδιόφωνο ερχόμενος εδώ σε κάποιους συναδέλφους ότι έλεγε ότι ο υπουργός, λέει, πολιτικής προστασίας, είπε ότι είναι, λέει, οι συνθήκες ανάλογες με το Μάτι. Με το 2000, πότε ήταν το Μάτι, το 18 ήταν, νομίζω. Λοιπόν, και λέω τώρα τι το είπε αυτό, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, είναι και λίγο. Ξέρω εγώ, σκιάζεσαι πρωί-πρωί. αλλά σου λέει, πες εκεί να ξέρουν να τρομάξουν για να, είναι, να πάρουν όλα τα μέτρα. Έτσι ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πυρκαγιές. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά από πλευράς πυρκαγιών. Δηλαδή δεν είχαμε τίποτα φέτος. Χτύπα ξύλο, μην γίνει τίποτα. Γιατί δεν η αλήθεια είναι ότι και οι καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής δεν ευνοούσαν τόσο πολύ. Είχαμε πάρα πολύ άνεμο, αλλά δεν είχαμε την πολύ μεγάλη ζέστη. Τώρα αρχίζουν οι ζέστες. Τα φιλιά και σε σένα. Γεια σου, Αγγελική, καλημέρα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Βλέπω και σήμερα πολύ στην παρέα. Εδώ χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι περίμενα αυτή τη βδομάδα να αρχίσετε λίγο να σπάτε, ενώ να πέφτουν οι ακροατές. Αλλά ευτυχώς δεν πέφτουν. Ευτυχώς για μας. Δυστυχώς για εσάς που είστε ακόμα στην Αθήνα. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ακόμα. Είμαστε μπόλικοι. Μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Ναι, και μετά εδώ.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
4: Τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.

Φέρνω τη μαύρη μπλούζα μου, το μαύρο που κάμισο, την μπλούζα. Πάλι καλά που είναι και κάτι ισπανικά τραγούδια και θυμάμαι ότι έχω κάνει ισπανικά. Όχι σήμερα, όχι μαύρα, δεν φοράμε μαύρα σήμερα, προς Θεού, έτσι θα πεθάνουμε αν βάλουμε μαύρα. Κάτι λευκό, κάτι ανοιχτόχρωμο, λεπτό να είναι παιδιά, μην μου ντύνεστε λες και πάτε σε goth party. Υπάρχουν και αυτοί ρε φίλε, πραγματικά βλέπεις κάτι μέσα στον καύσωνα, κάτι τύπους φοράνε μαύρα. Κάτι κοπέλες με μαύρα, με στενά τζιν μαύρα, με αρβίλες. Δεν λέω για τους goth, λέω για τους κανονικούς, τους mainstream. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη μου λέει, άντε ακόμα λίγο, 9 και σήμερα μετράει ο Παναγιώτης. Κουράγιο Παναγιώτη, σε λίγες μέρες θα ξυπνάμε κανονικά, όχι στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα στο Βαγγέλη από το Βόλο. Δεν μου αρέσει, λέει, ο κλιματισμός το βράδυ. Νάτος, καλώς τον. Ξύπνησα σαν το αυτοκόλλητο. Τέρμα δεξιά η βρύση και το νερό χλιαρό. Καλή δουλειά. Καλές διακοπές, γλυκό καλοκαιράκι και σε ένα Βαγγέλη. Τώρα πώς το κάνετε αυτό, ρε παιδιά. Αλλά δεν λέμε το κλιματισμό να είναι πάνω από το κεφάλι, και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί μετά ξυπνάς με ψήξη. Αλλά λέμε τώρα ένα κλιματισμό τον οποίο να τον έχεις. Τώρα και ο. Και ο ιδανικός, η ιδανική θερμοκρασία είναι μεγάλο debate. Αρχίζουν τώρα ο καθένας να λέει τα δικά του. 26 θα λέει ο ένας, 23 ο άλλος, 18 παράλληλος. Να σας αλλάξω λίγο θέμα, να πάμε στην Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ. Κέρδισε μαζί και ένα μεγάλο ποσό. Δεν ήξερα ότι παίρνουν και χρήματα οι εθνικές. Πήρε 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά, παντού υπάρχει ένα αλλά, η Αμερικανική εφορία, η εφορία των ΗΠΑ, θα τους πάρει ένα κομμάτι από αυτό. Θα κρατήσει ένα κομμάτι. Γιατί έχει κερδιθεί, λέει, σε αμερικάνικο έδαφος. Άκουρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει. Να κερδίζει το Μουντιάλ και να έχει το άλλο για να σου παίρνει. Ο Τραμπ, έτσι, από εκδίκηση είναι αυτό. Ο οποίος Τραμπ σχολιάστηκε πάρα πολύ για το πώς πήγε και κάθισε δίπλα στην Εθνική Ισπανίας όταν πανηγύριζαν. Σαν λίγο το θείο που πήγε να κάτσει με την νεολαία. Οι Ισπανοί τον κορόιδευαν κιόλας κάποιοι από αυτούς. Και όλο το ίντερνετ σχολίαζε το πώς πήγε αυτός, προσπαθούσε ο Ινφαντίνο να τον τραβήξει από εκεί. Του λέει, κύριε πρόεδρε, λάτε από εδώ. Μην κάθεστε εκεί πέρα μέσα, δεν κάνει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Ινφαντίνο θα τον άφηνα. Δηλαδή, έχει κάνει τόσα και τόσα, τώρα τι μας πειράζει αυτό. Να πηγαίνει, να είναι ο Τραμπ στην, ανάμεσα στους παίκτες της Ισπανίας. Εδώ ο Μέση πανηγύριζε με, πώς το λένε, με μαντίλα στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τους πείραξε ο Τραμπ. Έτσι όπως έχει γίνει το Μουντιάλ γενικότερα, άστα. Μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram Vχαρισόπουλος, VH γράφεται εκεί. Πώς την παλεύετε με τον καύσωνα, αν θα βγείτε έξω, αν έχετε κλιματισμό, αν δεν έχετε. Έτσι τρόπους δροσιάς να μου στείλετε. Και θέλω σήμερα το θέμα της ημέρας, θα σας το πω σε λίγο. Πείτε μου πρώτα για τον καύσωνα και μετά θα σας πω το θέμα της ημέρας που είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
8: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
9: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
10: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
11: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
10: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
11: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό

0: για το έργο σας από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθη. Και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.

0: Ορίστε, η Ξένια μας τα λέει εδώ πέρα. Λέει καλημέρα. Λοιπόν, από πάνω περπατάει, λέει, τόσο έντονα που τραντάζεται όλο το σπίτι. Τι να πρωτοπώ, λέει, ξέρω πότε πάει τουαλέτα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, παιδιά. Πότε τρώει, το πιο σημαντικό, ξέρω πότε σκοράρει. Α, ακούς τουλάχιστον γι' αυτό, γιατί, παιδιά, εγώ το μόνο πράγμα που δεν έχω ακούσει σε πολυκατοικία είναι σεξ. Έχω ακούσει καζανάκια, καυγάδες, πανηγυρισμούς, κλάματα, οτιδήποτε. Δεν έχω ακούσει ποτέ σεξ, δεν ξέρω τι γίνεται. Περιμένω, λέει, πότε θα σκοράρει για να κοιμηθούμε. Ευτυχώς δεν κρατάει πάνω από 17 λεπτά. Α, 17 λεπτά, λέει. Καταρχάς, συγγνώμη, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθεσαι το χρονομετράς, έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, 17 λεπτά δεν είναι λίγο, Ξένια μου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Τώρα περίμενε, άρε, τώρα εδώ πέρα ξεκινάς ένα άλλο θέμα. Για αλλού ξεκινήσαμε, αλλού μας πάει η ζωή. 17 λεπτά, να ξέρεις, δεν είναι, θέλω πω, δεν είναι αντικειμενικό αυτό, αλλά γύρω στα 20 λεπτά θεωρείται το, και θεωρείται ικανοποιητικό, γιατί μετά κουράζεις, λες, κάτσε, ας πούμε, είπαμε να κάνουμε σεξ, μην κάνουμε και μαραθώνιο. Λοιπόν, και τι να του πεις τώρα αυτό, μην κάνεις σεξ, δηλαδή είναι γενικότερα δύσκολο αυτό, όταν δηλαδή ακούγεσαι, όταν κάνεις σεξ και ακούγεσαι στους γείτονες. Σκέψου να έχεις καμιά παρτενέρ η οποία να είναι και, ή κανένα παρτενέρ που να είναι θορυβώδης. Τι να πεις εκείνη την ώρα, του πεις. Μας ακούνε. Είναι ξενέρωμα. Θα πει, λέω, κάτι, συγγνώμη, ούτε στο σεξ δεν μπορούμε να εκφραστούμε, δεν μας αφήνεις. Ναι, αλλά ακούνε πάνω. Θα μας κουτσομπολεύουν μετά, θα λένε αυτό. Τι θα λένε, θα λένε ότι είσαι καλός εραστής. Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει το σεξισμός. Άμα είναι άντρας και φωνάζει, λένε καλός εραστής. Άμα είναι γυναίκα και φωνάζει, μετά λένε διάφορα. Κακός βεβαίως. Ξένια έθεσε στο δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Για να μην πω τίποτα άλλο. Καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία ετοιμάζεται για δουλειά και αυτή. Καλημέρα στον Απόστολο. Σήμερα γιορτάζει, λέει, Χίος. Είναι της Αγίας Μαρκέλας, πολιούχος του νησιού. Α, χρόνια πολλά στη Χίο μας. Κοίτα, δεν το ήξερα. Καλημέρα στην Άννα που μας ακούει. Στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο και στην Άννα που μας ακούει στα Πατήσια. Επίσης θέλω να στείλω χαιρετισμούς στην Άντα, η οποία μου στείλε ένα πολύ γλυκό μήνυμα. Λέει, είμαι οδηγός κάθε πρωί από τις 6 που ξεκινάμε, μέχρι τις 9.30 ακούμε, μεγάλη χαρά. Βέβαια, λέει, σταματάς την Παρασκευή και δεν ξέρω πώς θα περνάει η ώρα το πρωί. Θα μου λείψει το χιούμορ και ο σχολιασμός της επικαιρότητας. Κάθε φορά θέλω να στείλω μήνυμα σε ερωτήματα που βάζεις, αλλά δεν προλαβαίνω λόγω ότι πρέπει να οδηγώ. Καλά κάνεις να μην στέλνετε όταν οδηγείτε. Ήθελα να σου πω, τέλος πάντων, λέει, πολύ καλά λόγια εδώ πέρα. Καλές διακοπές να έχεις και ελπίζω κάποια στιγμή από Σεπτέμβριο να προλάβω να στείλω μήνυμα. Το έστειλες το μήνυμά σου, Άντα μου, το διάβασα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είναι η οικογένεια, λέει, από κάτω που όλο τσακώνονται με τα παιδιά και γίνεται σκοτωμός. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω γιατί το ζευγάρι είναι παιδική μου φίλη. Και όταν με ρωτάνε, μας ακούς, απαντάω μπα όχι. Καταρχάς, συγγνώμη, εσύ τώρα πώς σου έλαχε να μείνεις στο ίδιο κτίριο με παιδικούς σου φίλους. Πώς έγινε αυτό τώρα το θέμα. Απ' την άλλη, να τους πεις ότι κάνουν θόρυβο. Γιατί αν δεν τους πεις εσύ, πώς θα ξέρουν οι άνθρωποι. Θέλω να πω, το ξέρουν, αλλά άμα λες εσύ, όχι, δεν σας ακούει, είναι σαν να μην τους ενοχλείς, αλλά θα φωνάζουν παραπάνω. Μην δίνετε θάρρος τώρα στους άλλους. Σου λέει ο άλλος ότι κάνει θόρυβο, σε ρωτάει. Πες εσύ, ναι, εντάξει, λίγο. Ενοχλείτε. Όχι, μην πες ενοχλείτε. Πες, παιδί μου, σας ακούω λιγάκι. Όσο να είναι, αυτό τόσο να είναι, έτσι είναι, με νόημα. Όσο να είναι, έτσι θα το πεις. Εντάξει. Και μετά θα δεις, θα αλλάξουν ή και όχι στάση.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Λέει, όταν έχεις παιδιά μαθαίνεις το μιούτ. Ποιο μιούτ, δηλαδή, πώς γίνεται το μιούτ. Πες μας και μας. Ίσα-ίσα, άμα κάνουν θόρυβο τα παιδιά από πάνω, δυναμώνεις και την ένταση της τηλεόρασης για να μην ακούς. Και ακούς το Χατζηνικολάου, λες και είναι διάγγελμα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ κακή μίμηση Χατζηνικολάου.

0: Casey and the Sunshine Band. Α, το mute πήγαινε στο σεξ, ναι. Πώς να το κάνεις τώρα, να κάνεις σεξ το mute, ε? Καλά, μερικές φορές βγαίνει και μόνο του. Θέλω να πω, είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν μιλάνε καθόλου και δεν κάνουν ούτε α, ούτε ου, σαν να έχουν πεθάνει. Λες, ζεις, μωρό μου, ζεις. Σε πήρε ο ύπνος. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Στην διάρκεια του σεξ σε παίρνει ο ύπνος. Εκεί που σε λεπτό από τη δουλειά, λίγο, άμα είσαι από κάτω, περιμένεις να ακούσεις κανένα. Α, και ακούς. Και λες, καλά, βρε γαϊδούρι. Εγώ τόση ώρα δίνω το καλύτερό μου αυτό και εσύ ροχαλίζεις. Λοιπόν. Α, λέει, τους το είπαν ότι κάνουν θόρυβο οι από κάτω τους και στράβωσαν, λέει η φίλη εδώ. Συνεχίζει η ιστορία. Εγώ έκανα το λάθος και τους είπα ότι νοικιάζεται το από κάτω μας διαμέρισμα, γι' αυτό ήρθανε. Έμα και εσύ τι κάνει, πού να το ξέρεις κι εσύ. Ο Μανώλης από Λευκοσία, καλημέρα στην Κύπρο μας. Έλα, πες αλήθεια, λέει, επίτηδες το είπες για τα 17 λεπτά του σεξ. Γιατί ρε, επειδή ότι κάνω εγώ 17, ας πούμε. 17 λεπτά είναι μια χαρά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Η Ξένια το λέει εδώ ότι είναι 17 λεπτά. Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, πόση ώρα πρέπει να κάνουμε σεξ για να είμαστε, για να ικανοποιούμε, δηλαδή. Κάναμε καμιά ώρα, ας πούμε. Μετά κουρά, άσε που είναι και θέμα ηλικίας τώρα. Άλλο να είσαι πιτσιρικάς, ας πούμε, που δίνεις πόνο εκεί. Βέβαια, όταν είσαι πιτσιρικάς, ολοκληρώνεις και νωρίτερα, γιατί δεν αυτό. Τώρα πιάσαμε κουβέντα πρωί-πρωί. Καλές διακοπές, καλούς ύπνους. Λέει, δεν μας είπες πού θα πας, πότε γυρνάς. Πού θα πας και πότε γυρνάς, ναι. Γυρνάω Σεπτέμβρη, παιδιά. Θα σε ενημερώσω για την ακριβή ημερομηνία, ούτε εγώ την ξέρω αυτή τη στιγμή. Πού θα πάω, εδώ, στα Πέριξ. Κάτι τέτοιες ερωτήσεις δεν δίνουν οι συνταξιούχοι που τους λες, πού θα πάτε κύριε Τάκη, εδώ στα Πέριξ. Ωραία φίλε, γεράσαμε. Δεν περίμενα ποτέ από αυτή τη φράση, στα Πέριξ. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Μύκονο, όχι τώρα, σας πάω έτσι νοερά, όπου συνέβη το τελευταίο, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, το πιο πρόσφατο λυπηρό περιστατικό για τον καραμαλισμό. Το προηγούμενο ήταν η παραπομπή του Κώστα Καραμαλή σε δίκη. Το τελευταίο πρόσφατο περιστατικό κατά του καραμαλισμού ήταν αυτό που συνέβη με τον γυμνό άνδρα, ο οποίος ερωτοτροπούσε στη Μύκονο με την προτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παρακαλώ. Τρίζουν τα κόκαλα του Εθνάρχη. Ήταν ένας τύπος, λέει, στη Μύκονο, δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο. Κυκλοφορούσε επί ώρα γυμνός στους δρόμους του νησιού. Τελικά συνελήφθη, λέει, από αστυνομικούς, ο οποίος αντιστάθηκε στεναρά πριν να κινητοποιηθεί. Τώρα, αν αυτός είχε και καμία στήση, ήταν και δύσκολο. Σκέψου να είσαι αστυνομικός τώρα και σου λένε:
1: υπάρχει γυμνός άνδρας αυτή τη στιγμή ερωτοτροπή με το άγαλμα του Καραμαλή στη Μύκονο, στη χώρα. Πηγαίνετε γρήγορα. Γρήγορα στην Άνω Μερά. Άνω Μερά, ακούει. Έλα, τέρος. Εδώ περιπολικό, Άνω Μεράς. Ανεβαίνω να πιάσω το γυμνό άνδρα. Πρόσεξε από πού θα το πιάσει.
0: Σκέψου τώρα, κάθισαν τρεις αστυνομικοί και τον βάλανε κάτω. Ξεκινάει περίεργα η πρόταση. Τρεις αστυνομικοί τον βάλανε κάτω το γυμνό άντρα, ο οποίος ερωτοτροπούσε και ήταν με το ρηπαπά έξω στους δρόμους. Και του φόρεσαν χειροπέδες, ξέρω εγώ, πεοπέδες, τι του φόρεσαν. Κάτι του φόρεσαν, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις τώρα και αυτός ερωτοτροπούσε με το. Μύκονος είναι, με ανδρική προτομή θα ερωτοτροπούσε. Αυτή βρήκε, με αυτήν ερωτοτρόπησε. Σου λέει: θέλω ένα άγαλμα. Αυτή τη στιγμή θέλω ένα άγαλμα να ξεσπάσω. Μπροστά του είχε τον Καραμαλή. Άμα ήταν κάποιο άλλο, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο. Αν είχε την Μπουμπουλίνα, δεν ξέρω. Τώρα θα μας ακούσει κανένας εθνικιστής, θα μας πάρει με τις πέτρες. Αυτός εντωμεταξύ, το φοβερό είναι ότι ο γυμνός άνδρας, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος, λέει επί ώρα πως τον γέννησε η μητέρα του. Μ' αρέσουν αυτά που γράφουν. Όπως τον γέννησε η μητέρα του, στους δρόμους του νησιού. Αυτός, λέει, είναι γνωστός YouTuber ξένος όμως. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν έχω διαβάσει και ποιος είναι. Αλλά λέει ότι είναι γνωστός θεωρητικά. Τώρα το γνωστός βέβαια για τα site είναι, ξέρεις τώρα. Λένε ποιος γνωστός YouTuber και λες ποιος είναι αυτός. Αυτά που λέτε με τη Μύκονο, κυκλοφορείς και ο κόσμος έχει σαλτάρει, παιδιά. Και άντε να είναι απλά ένας γυμνός τύπος ο οποίος κυκλοφορεί έξω μόνος του με στην τρέλα του. Αυτό που έγινε χθες με την Ακρόπολη, που πήγε ο άλλος με το μαχαίρι. Τι να πεις πραγματικά, δηλαδή είναι σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Okay. Ή στην περίπτωση της Μυκόνου σηκώνεις τα πόδια ψηλά.
2: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: tears. Πανέμορφο τραγούδι, λέει την Gaga Bruno Mars, Die With A Smile στον Galaxy 92. Μερικά από τα μηνύματά σας δεν διαβάζονται για το περιστατικό με τον αστυνομικό και τη Μήκο. Να σε με τώρα, μην με κολλάζεις πρωί-πρωί, αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρα, η οποία μας θυμίζει ότι έχει, λέει, full moon sleepover στο Νιάρχο. Δεν είναι απόψε, ρε, εσύ, Δήμητρα, δεν έχουμε παρσέλινο απόψε. Είναι την επόμενη Τετάρτη. Τουλάχιστον το έψαξα εδώ πέρα, έτσι λέει, 29 Ιουλίου λέει. Αλλά είναι ωραίο αυτό, full moon sleepover, δηλαδή με σινεμά λέει. 9 το βράδυ λέει με 6 το πρωί. Ω, καλά. Ή γύρω-γύρω πώς θα την παλέψουνε. Βαγγέλη λέει, το θέμα είναι να μην είναι από πάνω, λέει, μπιπ. Στη δική μου περίπτωση αυτό ακριβώς από κάτω διαμέρισμα είναι δύο μικρά που παίζουν μπάλα και γίνεται χαμός, λέει ο Τάσος. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να ακούγονται οι από κάτω. Δηλαδή, οι από πάνω, το καταλαβαίνω. Οι από κάτω για να ακούγονται πρέπει να κάνουν πάρα πολύ θόρυβο, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, αυτές τις περιπτώσεις, από τη μία θες να είναι συνεννοήσιμος ο άλλος, από την άλλη δεν θες κιόλας. Δηλαδή, εγώ όταν πάω να του φωνάξω του από πάνω, δεν μου βγαίνει γιατί είναι πολύ ευγενικός. Δηλαδή, μου λέει, εσύ, Βαγγέλη, τι να κάνω. Μου λέει, να βλέπεις, είναι παιδιά. Τα κρατάω μέχρι τις 9 η ώρα, λέει. Μετά τις 9 τους στέλνω για ύπνο. Τι να του πεις στον ανθρώπου, είναι συνοήσιμος. Α, κάτι άλλο, πας σε κάτι άλλο, σου βγάζουν καραμπίνα. Σου λέει, θες κανένα πρόβλημα, μην ξαναρθείς εδώ, πας. Και μετά κάνουν χειρότερα, πας, τους κάνεις παρατήρηση και μετά το κάνουν χειρότερα επίτηδες. Άστα, σου λέω, δεν είναι, ο κόσμος έχει λολαθεί. Καλύτερα να είσαι σε ρετυρέ ή σε μονοκατοικία. Βέβαια, αν είσαι σε ρετυρέ, έχεις άλλα προβλήματα, έχεις τη ζέστη και αυτά. Δεν γλιτώνεις πουθενά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο break. Τι λένε, φίλε, πω λογοδιάρια σήμερα, η ζέστη φταίει. Πάμε για break, επιστρέφουμε, πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
10: The second voice, let me be.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Μία νύχτα. Μία σκηνή. Μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Αλλά μεταφορικά να υπάρχει κόμμα των ζώων. Και έκανε, διαμαρτυρήθηκε κατά του κυρίου αυτού, του Barnaby Joyce, έτσι λέγεται ο πολιτικός αυτός, ο οποίος μάλιστα όταν φώναξε το σκύλο γύρισε στην κάμερα και είπε «Με συγχωρείτε, ο σκύλος». Και λέει η δημοσιογράφος, λέει «Μη σας απασχολεί ο σκύλος, απαντήστε στην ερώτηση». Και αυτός της είπε «Μην είστε αγενείς». Οπότε πλέον, γιατί το λέω όλο αυτό, γιατί πλέον παιδί μου ακόμα και να φωνάξεις το σκύλο σου θεωρείται πλέον έγκλημα. Βγαίνουν αυτοί οι φιλόζωοι που είναι αυτό, μην το σκυλί και εδώ θα πάθει ψυχολογικό το σκυλάκι που το πάει, το σκυλάκι μην του μιλάς, μην του μιλάτε του σκυλιού. Έχουμε τρελαθεί κυρία μου, έχουμε ξεφύγει εντελώς έτσι. Ο άλλος δεν μπορεί να φωνάξει στο σκύλο του. Πες κάνε οι φιλοζωικές οργανώσεις, μπορεί να το βάλουν και μέσα αυτόν σε λίγο, έτσι πως πάνε τα πράγματα.
15: Galaxy 92.
16: Σε λίγο, έτσι πως πάνε τα πράγματα, πιο normal θα φαίνεται να δαγκώσει σκύλος άνθρωπο παρά να φωνάξει άνθρωπος το σκύλο. Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση μπορεί να μην υπάρχουν κυρώσεις. Τι να κάνεις τώρα, είναι σκύλι, είναι ζώο, δεν μπορείς ζωντανό. Στον άλλον, πρόστιμο!

Λέει ο άλλος εδώ, λέει, στην Ελλάδα το κόμμα των ζώων θα έρχονταν πρώτο στις εκλογές. Σωστό αυτό, ναι. Υπό τη μία ή υπό την άλλη έννοια, γιατί άμα κάνανε κόμμα οι ζωόφιλοι, όντως θα έχει πάρα πολλές ψήφους. Γενικότερα νομίζω ότι αν κάποιες κοινωνικές ομάδες κάνανε κόμμα που θα, για να στηρίζουν το δικό τους συμφέρον, νομίζω θα ήταν καλύτερο και θα υπολογίζονταν περισσότερο. Τώρα ξεκινήσαμε μια συζήτηση που είναι πολύ μεγάλη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εσύ το πας μεταφορικά ότι υπάρχουν πολλά ζώα στην Ελλάδα. Δεν είπε και ο Μητσοτάκης πρόσφατα, δεν είπε, ξέρετε τι σημαντικό είναι να ξέρουμε πόσα ζώα είναι στην Ελλάδα. Σας πάω σε μια διαφημιστική αναφορά. Όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γεσεμί στις αυλές. Καλή νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις τους, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας My Windows της Alumil. Καινούργια κουφώματα αλουμινίου, εύκολα και γρήγορα. Να στείλουμε, όχι γρήγορα, αλλά κανονικά, τις ευχές μας και την καλημέρα μας στην Ελένη που μας ακούει στο. Στην Ελένη μας ακούει γενικότερα. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί και τη φτιάχνουμε την ημέρα. Διευκρινίζω ότι η Ελένη είναι εργαζόμενη εκεί, αλλά δεν μας πείραζε να είναι και τρόφιμο. Θα να πω, ο Γκάλαξη γενικότερα ηρεμεί. Μου το έχουν πει και από άλλα, από γραφεία ψυχιάτρων μου έχουν πει ότι μας ακούνε. Γενικά μας ακούνε πολλοί γιατροί στον Γκάλαξη. Είναι καλό. Αυτό σημαίνει ότι ο Γκάλαξη κάνει καλό στην υγεία. Έχω ένα γείτονα που έχει πάρει ένα ντόπερμαν, λέει η Ανθή. Δεν είναι εκπαιδευμένο και κάθε φορά που το βγάζει βόλτα, σφίγγει τον πνίχτη και του φωνάζει για εκπαίδευση. Είμαι έτοιμη να πάρω φιλοζωική. Πάρ' την, αλλά και τι να κάνει φιλοζωική. Άμα είναι ντόπερμαν και του κάνει εκπαίδευση, τι να. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά με τους φιλόζωους. Αλήθεια. Επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου με πρώην μου που είχαν σκυλιά. Αυτό που περνάς δεν είναι. Δεν θέλω να τα ακούσω πρωί-πρωί. Αφήστε με. Τζανέτο από Καστέλα, καλημέρα. Άνοιξα, λέει, το παράθυρο σήμερα και με έπιασε δύσπνοια από τη ζέστη και την υγρασία. Καλώς ήρθαν οι καύσονες. Καλά, και εσύ γιατί άνοιξε το παράθυρο, κάτσε εκεί με τον κλιματιστικό. Τι έχει να πει ο Άδωνης, λέει, για το περιστατικό στη Μύκονο με τον αστυνομικό. Θέλω να πω καλημέρα, καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χαριζόπουλε, πρέπει πραγματικά να με καλέσουν οι ακροατές, γιατί δεν με καλείτε ποτέ στην εκπομπή. Κύριε Γεωργιάδη, νόμιζα ότι ήσταν διακοπές. Από ό,τι βλέπω, δεν είστε. Η κυβέρνηση αυτή δεν πάει ποτέ διακοπές. Για τον περιστατικό στη Μύκονο, ένα λεπτό. Για τον περιστατικό στη Μύκονο, θέλω να πω το εξής. Ήταν πολύ κέρια η δράση της αστυνομίας, έτσι όπως έδεσαν χειροπέδες στο γυμνό αυτό άντρα, ο οποίος προφανώς ήταν κομμουνιστής. Από πού συνάγεται αυτό το συμπέρασμα ότι ήταν κομμουνιστής ο γυμνός άντρας στη Μύκονο? Μα συγγνώμη, με ποιο άγαλμα πήγε και ροδοτρόπησε? Πήγε με το άγαλμα του Μάρξ? Γιατί υπάρχει άγαλμα του Μάρξ στη Μύκονο? Όχι, αυτό έλειπε να υπάρχει και στη Μύκονο. Υπήρχε ο Ανδριάντας του Εθνάρχου, στον οποίο πήγε και ροδοτρόπησε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμάς τους πατριώτες μας φτιάχνει έτσι ο καραμαλισμός, οπότε είναι πάρα πολύ σεξ ο καραμαλισμός. Και ένας φίλος ο οποίος εδώ μας λέει για τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο οποίος εθνικοποίησε τη βιομηχανία Χάλιβα. Ναι, εθνικοποίησε την British Steel, την εταιρεία, την πρώην, που ήταν και αυτή παλιότερα κρατική. Ναι, είναι μεγάλο στοίχημα τώρα αυτό, αλλά μεγάλη συζήτηση. Τι θες να πούμε, αν η κρατικοποίηση είναι καλή? Ναι, λέει, γιατί λέει, θέλω να το πω, λέει εδώ ο φίλος αυτός, συμπληρώνει. Αυτά να τα βλέπουν όσοι πιστεύουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις κάνουν καλό στην υγεία. Στην Ελλάδα οι κρατικοποιήσεις δεν ήταν και πολύ καλές. Υπήρχαν βέβαια περιπτώσεις εταιριών που πήγαιναν καλά ως κρατικές, αλλά τώρα ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Μην το πιάσουμε. Άσε τώρα με τον καύσωνα, να βάλουμε κάτι δροσιστικό. Τζοζεφίν. Chris Ria. Πάντως ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει κλέψει πολλές καρδιές, ο Άντι Μπέρναμ. Είναι έτσι, θεωρείται πολύ ωραίος γκόμενος. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο.

0: Josephine. Θα πήγαινε, λέει, και πολύ σχολιασμός και του Ποτσέπη για το περιστατικό στη Μύκονο, γιατί είναι και πρώην αστυνομικός, σωστό. Πρώην αστυνομικός ο Ποτσέπης. Πρώην δεν είναι πλέον, τον έχουν αποτάξει. Υπήρχε ένα περιστατικό, δεν είμαι σίγουρος για την κατάληξη της ιστορίας του Ποτσέπη, για να είμαι ειλικρινής. Πήρε μου κάτι, καλέ μου φίλη! Ποτσέπης φοβερός, φοβερός ηγέτης εδώ στη Μύκονο, καταπληκτικός, χρυσός ηγέτης, αγαπητοί μου φίλοι. Όχι, όχι, όχι. Μην με πας αυτό. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Σήμερα έχουμε το γυμνό στη Μύκονο. Έχουμε τις φασαρίες στην πολυκατοικία που γίνονται με τους γείτονες. Έχουμε τα σκυλιά που τα τραβάνε. Έχουμε τον καύσωνα. Έχουμε χίλια δυο θέματα. Και έχουμε και τη Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο. Γι' αυτό, κυρία μου, έχει ζέστη, έχει ανέβει η θερμοκρασία. Έχει έρθει η Βεργκάρα στη Μύκονο. Άρε, Βεργκάρα. Η οποία Βεργκάρα έχει πάει πόσο 50 φεύγα είναι τώρα και είναι ακόμα θεά. Ήρθε, λέει, η Βεργκάρα στη Μύκονο να δει Peggy Goo στο Σκορπιό. Να απολαύσει, λέει, με τις φίλες της το σετ της διάσημης, την DJ. Μάλιστα, φρόντισε να ανεβάσει τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, φωτογραφίες και βίντεο από τη Μύκονο, παρόλο που δεν κατονομάζει το νησί των ανέμων, απλά έγραψε στα ισπανικά νύχτες στην Ελλάδα. Για να μην τη βρούνε οι ρεπόρτερ. Ρε εσύ Βεργκάρα, είσαι τρελή να πούμε. Στην Ελλάδα σε βρίσκουμε όπου και να πας. Εδώ έχουμε δαιμόνιους ρεπόρτερ. Καταρχάς, ο Μπάκας είναι στο αεροδρόμιο ακόμη, τον έχει μαζέψει ο Λιάγκας, φαντάζομαι τον Μπάκα. Τον έχει αφήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα να κάνει διακοπές με στο αεροδρόμιο. Έχει τελειώσει και εκπομπή, λογικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης, μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Ρε φίλε, στο μυαλό μου είσαι. Και εγώ αυτό σκέφτηκα με τη Βεργάρα. Να είναι ο ρεπόρτερ Τσίλι εκεί και να φωνάζει Βεργάρα! Βεργάρα! Όπως φωνάζε Σακύρα! Ε, Σακύρα! Πού είναι εκείνες εποχές τώρα, η Μύκονος έχει πέσει λίγο. Εν τω μεταξύ, τώρα έλεγε ο άλλος για τον Ποτσέπη, ας πούμε, και τον αστυνομικό στη Μύκονο. Ο Ποτσέπης είναι στη Μύκονο. Γιατί, ναι, ντρέπομαι που το λέω, αλλά μπήκα στο προφίλ του. Και τι κάνει ο Ποτσέπης στη Μύκονο, εκτός ότι κάνει μπάνια και διακοπές. Λέει, άλλοι έρχονται στη Μύκονο για τα beach bar, τις ξαπλώστες και τις φωτογραφίες.
1: Εγώ ήρθα για να κάνω αυτό που αγαπάω περισσότερο. Να κυνηγήσω το λαγοκέφαλο. Κυνηγάω λαγοκέφαλους, αγαπητοί μου φίλοι.
0: Ξυπνάω πριν βγει ο ήλιος, λέει, γεμίζω υπομονή, πιάνω το καλάμι και αφήνω τη θάλασσα να γράψει τη δική της ιστορία. Κάθε τσίμπημα, κάθε μάχη και κάθε ψάρι είναι μια στιγμή που δεν αγοράζεται με τίποτα. Η Μύκονος για μένα δεν είναι μόνο πολυτέλεια και διασκέδαση, είναι ανοιχτή θάλασσα, αλάτι στο πρόσωπο, δυνατές συγκινήσεις και η χαρά του ψαρέματος. Καλάμι έτοιμο, δόλωμα στη θέση του, μάτια στη θάλασσα και ο λαγοκέφαλος σας προσέχει. Είναι ένα ποίημα, νομίζω. Του Ποτσέπη αυτό. Θα γράφει ποιήση ο Ποτσέπης. Λαγοκέφαλος και Ποτσέπης είναι δύο είδη προς εξαφάνιση, τα οποία τα βρήκαμε μαζί. Ο λαγοκέφαλος, εντάξει, έχουμε καιρό να ακούσουμε για λαγοκέφαλο, αλλά μάλλον για αυτό, γιατί ο Ποτσέπης τον κυνηγάει στη Μύκονο και έχει μια φωτογραφία πολύ εντυπωσιακή, παιδιά, που έχει βγάλει λαγοκέφαλο από τη θάλασσα. Μπράβο, είδες το παλικάρι που το ψάχναμε, το βρήκαμε. Λοιπόν, μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Αν έχετε ψαρέψει λαγοκέφαλους, αν ζεσταίνεστε, αν είστε στη δουλειά, αν έχετε πάει διακοπές, όλα τα θέλουμε να τα μάθουμε εδώ πέρα. Έχουμε την καλύτερη μουσική, Michael Jackson, Ellie Goulding, Lois Lane.
2: Galaxy 92.
0: Φωνάζεις. Ρε Μανώλη, τη Λευκοσία. Και σε λίγο η κίνηση.

0: Delta Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά. Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
0: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
0: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
0: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,

0: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.

Would I Lie to You, Charles and Eddie. Έμεινα νεός, γι' αυτό με ακούσατε αυτή την ησυχία. Διάβαζα μια είδηση εδώ για τον Μαρκ Άντωνι, ο οποίος έκανε το 8ο παιδί του. 8ο παιδί, ρε φίλε. 2 παιδιά, λέει, με κάθε σύζυγο. 2, 4, 8. Μάλιστα. Με την σύζυγό του Νάντια Φερέιρα. Είδες ο Μαρκ Άντωνι, φίλε. Ο πρώην της Τζέι Λο, να θυμίσουμε, έτσι. Ο οποίος μπήκα να δω πόσα παιδιά έχει και σύζυγους. Και είναι στο Wikipedia, ξέρεις, δεν χωράνε όλα. Και λέει περισσότερα. Αυτό πατάς περισσότερα για να το δεις ολόκληρο. Και λέει σύζυγος, σύζυγη. Είχε παντρευτεί την Νταγιανάρα Τόρες. Μετά την Τζέι Λο. 10 χρόνια παντρεμένη, από το 4 μέχρι το 14. Μετά την Σάνον Ντιλίμας. Μετά την Νάντια Φερέιρα. Και έχει, λέει, 8 παιδιά. Την, τον 2, 3, 4, 5, 6 έχει εδώ, δεν χωράνε. Την Έμα Μαριμπέλ Μουνίζ, τον Μαξιμίλιαν Ντέιβιντ Μουνίζ, την Αριάννα Μουνίζ, εδώ την έχει Μουνίζ, δεν την γράφει Ζ, γράφει Σ, δεν ξέρω γιατί. Τον Κρίστιαν Μάρκους Μουνίζ, τον Τσέις Μουνίζ, γιατί τους ονομάζει όλους, μήπως είναι κανένα, μας κάνουν πλάκα, το κάνουν επίτηδες στο Wikipedia. Πολύ περίεργο, εν πάση περιπτώσει. Και εν τω μεταξύ, καμία σύζυγό του δεν λέγεται έτσι. Οι γονείς του, λέει, λέγονταν έτσι. Μας κάνουν πλάκα στη Wikipedia, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, έτσι γράφει, παιδιά στη Wikipedia, δεν το έβγαλα από το μυαλό. Λοιπόν, έχει 8 παιδιά, λέει. Μεγάλος ο Θεός, λέει η σύζυγός του, Νάντια Φερέιρα. Μεγάλος ο Θεός, αλλά μεγάλος και ο Μάρκ. Θέλω να πω, δηλαδή, αν ο Μάρκ δεν έδινε πόνο, όσο να θέλει και ο Θεός. 57 ετών ο Μαρκ Άντωνι, 27 η Νάντια. Είχαν αποκαλύψει την εγκυμοσύνη με δημοσίευση τον Γενάρη. Χρόνια πολλά για την τρίτη επέτειό μας. 3 χρόνια παντρεμένοι και κάναν ήδη 2 παιδιά. Πω, παιδιά, αυτός είναι τόσο καρπερός. Δηλαδή, μπαίνει ο Μαρκ Άντωνι στο στούντιο να τραγουδήσει και πιάνουν όλοι οι τεχνικοί τείχο-τείχο. Σου λέει, δηλαδή, για αυτό κάτι ήξερε η Τζέι Λο, ρε φίλε, είδες. Κάτι ήξερε η Τζέι Λο. Όπα, νάτος. Οχ. Γιατί λέει να μην τα κάνει αυτό, τα μεγαλώνει. Τώρα δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου, κιόλας. Ξέρω εγώ τώρα. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις, πούμε, ότι τα παιδιά του, τη Τζέι Λο, ας πούμε, ποιον είχαν πατέρα? Θέλω να πω, ποιος τα μεγάλωνε, η Τζέι Λο ή ο Μαρκ Άντωνι, ή και οι δύο? Ή και εκεί βοηθός, η Νταντά? Κάτσε, γιατί έβαλα Μαρκ Άντωνι να πιάσω κι εγώ τείχο-τείχο, γιατί με βλέπω έγκυο κι εμένα.

0: Δεν ξέρω για εσάς, εγώ μετά το τραγούδι του Μαρκ Άντωνη νιώθω κάποιες λιγούρες. Ρε φίλε, 8 παιδιά. Εν τω μεταξύ, ο τύπος, να σου πω κάτι. Η είδηση δεν είναι ότι ο Μαρκ Άντωνη έχει 8 παιδιά, ότι έκανε το 8ο παιδί του. Η είδηση είναι ότι ο τύπος, εκτός από την Τζέιλο, ήταν παντρεμένος, έχει παντρευτεί δύο Miss Universe, δύο Miss Ηφίλιος. Δεν υπάρχει αυτό. Η τωρινή είναι Miss Ηφίλιος από την Παραγουάη, η Νάντια Φερέιρα, είναι Παραγουάνη. Και πριν την Τζένιφερ Λόπες ήταν παντρεμένος με τη Miss Universe Νταγιανάρα Τόρες, η οποία είναι, κάτσε να δούμε εδώ πέρα γιατί μας έχει αφήσει ενεούς ο τύπος τώρα. Νταγιανάρα Τόρες, από πού είναι η κοπέλα? Από το Πουέρτο Ρίκο. Α, αυτή είναι, σιγά καλέ, τη Miss Universe. Λοιπόν, και λύθηκε και το μυστήριο με το επώνυμο, με το Μουνίθ. Είναι Μουνίζ το επώνυμο και έτσι λέγεται ο ίδιος. Ο Μάρκ Άντωνη λέγεται Μάρκο Αντώνιο Μουνίζ. Γι' αυτό τα παιδιά τα ονόμασαν έτσι, δεν έχει κανένα, θέλω να πω, δεν ήταν τυπογραφικό λάθος. Λοιπόν, τι ευχόμαστε, να του ζήσει το 8ο παιδί. Εμείς λέμε γιατί όχι 8, γιατί 8 και όχι 10. Δηλαδή, γιατί όχι 11, γιατί να μην υπάρχει μια ομάδα ποδοσφαιρική Μαρκ Άντωνη με το επώνυμο από πίσω. Να γράφουν όλες οι φανέλες από πίσω. Άντε, δεν το πω.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εν τω μεταξύ, άμα τον δεις, λες τώρα αυτός ο τύπος, ρε φίλε, είναι μισή μερίδα, είναι 1,68. Βέβαια, για τους κοντούς ξέρεις τι λένε τώρα. Και πάντα. Αλλά λες πως έριξε αυτός ο τύπος την Τζέιλο, που είναι λίγο σαν σαν λίγο πιο όμορφος Willem Dafoe. Αλλά όταν τα έχεις με Miss Ηφίλιος, πήγε ο άλλος στην Τζένιφερ Λόπες και λέει γεια σου, είμαι ο Μάρκ Άντωνη, πρώην της Miss Ηφίλιος. Έπεσε η Τζέιλο. Αλλά δεν της άρεσε την Τζέιλο, ήθελε η Τζέιλο τον άλλον, τον ανεπρόκοπο, τον πες τον άρα γεράματα, όχι τον Ματ Ντέιμον, τον Άφλεκ.

0: Γράφει εδώ η φίλη, γιατί λέει η J-Lo είναι πρώτο boy. Εντάξει ρε φίλη, η J-Lo είναι γυναίκα. Θέλω να πω, τώρα αν ο άντρας είναι κοντός και πιο κοντός από τη γυναίκα, εντάξει, τώρα δεν μπορείς να πεις και τίποτα πλέον. Θα σε πάρουμε τις ντομάτες, δεν είναι. Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι όλοι, δεν είναι. Μια χαρά. 1,68 ο Μαρκ Άντονι, 1,65 η Τζέιλο. Την περνούσε 3 πόντους. Ξέρεις τι είναι οι 3 πόντοι? Στο ύψος όχι τόσο. Αν φέρουμε το Μαρκ Άντονι στην Ελλάδα, λύνουμε το δημογραφικό, πρόεδρε. Κυριάκο, φέρε το Μαρκ Άντονι. Σκεφτόμουν να λέω, έχουμε κανέναν celebrity στην Ελλάδα με 8 παιδιά, δεν πρέπει να υπάρχει, ε. Δηλαδή ο πιο κοντινός στο Μαρκ Άντονι πρέπει να είναι στους γάμους, γιατί στα παιδιά δεν θυμάμαι κανέναν πολύτεκνο celebrity, εκτός αν... Ο Πλούταρχος, πόσα έχει, 4 δεν έχει ο Πλούταρχος? 4 παιδιά είναι το μόνο που, το καλύτερο μπορούμε να έχουμε σε celebrity, μόνο 4, αν είναι δυνατόν. Ο άλλος έχει κάνει double score, 8 παιδιά. Καλημέρα στο Χρήστο, που μας ακούει και έχει 5 παιδιά. Ο Χρήστος είναι ο πρόεδρος του fan club της εκπομπής. Το πιο κοντινό σε γάμους που μπορώ να σκεφτώ, γιατί ο Μαρκ Άντον έχει κάνει 4 γάμους, είναι ο Χρήστος Δάντης. Ο Δάντης έχει κάνει 4 γάμους, αλλά έχει μόνο 3 παιδιά. Μα και αυτός τώρα, δηλαδή, ρε εσύ Χρήστο, κάνε κάτι. Δηλαδή κάνε κάτι παραπάνω. 57 ετών ο Μαρκ Άντονι, 8 παιδιά. Εδώ γράφει ένας, λέει, ο πρώην άντρας Μαράια Κάρεϊ, ο Νικ Κάνον, έχει, λέει, 12 παιδιά. Από 6 διαφορετικές γυναίκες. Α, σωστός, ο Σπανούλης, ρε φίλε. Μπράβο, έχει δίκιο ο φίλος εδώ. Ο Σπανούλης έχει 6 παιδιά, όντως. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Ξέρετε κανέναν με 7? Πάμε, ακούω 7, 6, 6, 6, 1. 6 παιδιά 1, 6 παιδιά 2, 6 παιδιά 3 στον κύριο. Ακούω 7, ακούω, υπάρχει κανείς με 7. 7 παιδιά, 7 παιδιά κανείς.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εν τω μεταξύ, μου άρεσε, ξέρετε, τα μηνύματα καμιά φορά μου έρχονται με καθυστέρηση και λέγαμε τώρα για πολύτεκνους και παιδιά και σκάει ένα μήνυμα για το προηγούμενο θέμα και λέει: η οικονομία κάνει γύρους. Πότε σοσιαλδημοκρατία με εσάνς κοινωνικού κράτους, πότε νεοφιλελευθερισμός με έντονη λιτότητα. Η Ευελίνα Παπαντονίου έχασε τον τίτλο Miss Universe, λέει, από την ψήφο του κοντού του Άντονι. Αλήθεια! Ξέρεις τέτοια λεπτομέρεια? Κοίταξε τώρα εδώ, πραγματικά με εκπλήσατε ευχάριστα. Στέλνει εδώ ακροατής, ακροάτρια, λέει, η Ευελίνα Παπαντονίου, το μοντέλο, η Ελληνίδα, είχε χάσει, λέει, τον τίτλο Miss Universe από την ψήφο του Μαρκ Άντονι το 2001 ώστε να βγει πάλι του Πουέρτο Ρίκο πρώτο. Είχε φτάσει τόσο κοντά η Ευελίνα Παπαντονίου. Τι λες τώρα? Μου φαίνεται που. Μου κάνει λίγο, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει λίγο αυτό που λένε για την ελληνική γλώσσα, ότι χάσαμε το. Θα ήταν τα ελληνικά στη θέση των αγγλικών για μία ψήφο στον ΟΗΕ. Το ξέρετε αυτό? Τον αστικό μύθο. Ότι ψηφίσανε στον ΟΗΕ ποια γλώσσα θέλουν να είναι παγκόσμια, διεθνής, και για μία ψήφο, λέει, χάσαμε την. Από τα αγγλικά. Love me like you do. Jude Law, 7 παιδιά με 4 γυναίκες. Ανεβαίνουμε, παιδιά, σιγά σιγά. Ηλένα. Και εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε ένα παιδί, ρε φίλε. Τι κάνουμε, δηλαδή, πραγματικά. Τους ζηλεύω αυτούς, γιατί δεν έχουν δεύτερη σκέψη. Λέει μπαμ, μπαμ, μπαμ, κατευθείαν.

0: Πάντως, ξέρεις πως θα έδαινε ωραία ιστορία. Άμα ο Μάρκ Άντον είχε ψηφίσει τη γυναίκα του, θα ήταν μεγάλο σκάνδαλο, αλλά δεν νομίζω θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ακόμα και αυτοί έχουν κάποια όρια. Δηλαδή, αν ο Μάρκ Άντον, αυτή που ψήφισε στο Πουέρτο Ρίκο, ας πούμε, που λες το 2001, ήταν μετά η γυναίκα του, αλλά δεν ήταν αυτή. Εν τω μεταξύ, άμα είσαι η σύζυγος του Μάρκ Άντονι, τρέμεις και μόνο όταν κάτσει να δει καλυστία ο άντρας σου. Σου λέει ποια θα είναι η επόμενη. Αυτός δεν βλέπει καλυστία για να δει καλυστία, βλέπει να κάνει scouting. Η Έλερα λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Και εγώ με εκατομμύρια από πίσω θα έκανα 6 με 7 παιδιά. Ευτυχία τα παιδιά, οπότε τι να σκεφτεί. Επίσης, αυτός μέχρι τα 85 λέει: θα τεκνοποίησα τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Πόσα είχε ο Χούλιο? Επίσης εδώ ένας φίλος λέει: ρε Βαγγέλη, λέει, εμείς εδώ ένα παιδί έχουμε και δεν τα βγάζουμε πέρα. Έχεις δίκιο, να σου πω κάτι. Πολλά παιδιά κάνουν ή πολύ φτωχοί, πολύ φτωχοί όμως, ή πολύ πλούσιοι. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν κάνει. Κάνει ένα-δύο παιδιά. Ένα παιδί πλέον θεωρείται mainstream, έτσι. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο αυτό. Δηλαδή, αν πεις για δύο παιδιά, σε κοιτάει άλλη περίεργα. Σου λέει: δύο παιδιά, εγώ θα κάνω δύο παιδιά. Κάντε εσείς, λέει. Θα κάνω δύο παιδιά. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά τώρα. Να σας πω γιατί έχουμε γεύση Αιγαίου, αγαπητοί φίλοι. Ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 έως 26 Ιουλίου, το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιωτικές γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό. Καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19. Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις 210-24-21-055, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και μείνετε εδώ υπεύθυνα, γιατί επιστρέφουμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Σίγουρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Ενώ από το απόγευμα θα στραφούν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάστρια με 4 τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 29 ως 41 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή, σήμερα το μεσημέρι δεν καλούμε, δεν παίρνουμε delivery. Υπάρχει άλλωστε και οδηγία από την πολιτεία ότι 1 με 5 απαγορεύονται οι εξωτερικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των delivery. Και γίνομαι πιο σαφής. μία με πέντε όσον αφορά στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής, καθίσταται υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα delivery που γίνονται με κλιματιζόμενα οχήματα. Δηλαδή, αν ο άλλος σου φέρει την πίτσα στο σπίτι με αυτοκίνητο που έχει μέσα κλιματισμό, βέβαια δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό, τότε θα είναι νόμιμος. Σήμερα λοιπόν αυτό δεν παραγγέλνουμε, μαγειρεύουμε εμείς οι ίδιοι, παίρνουμε ή πάμε και παίρνουμε ήδη. Μπορείς να κάνεις delivery δηλαδή στο φαγητό σου και να πας να το πάρεις ο ίδιος να το φας όταν φτάσεις σπίτι, αν προλάβεις και το φέρεις σπίτι. Γιατί εγώ όταν παίρνω έτσι φαγητά τα τρώω στο δρόμο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πάρω σουβλάκια δηλαδή, να τα πάω στο σπίτι και να μην έχω φάει το μισό στο δρόμο. Τέτοιος είμαι.
15: Galaxy 92.
14: Επίσης, πού να τρέξεις τώρα με στη ζέστη να κουβαλάς πίτσες. Κάτσε μαγείρεψε σπίτι σου, παιδί μου, κάνε ένα σάντουιτς.

0: Don't get me wrong, Pretenders, ακούτε Galaxy 92.2 και σήμερα πολλές καλημέρες στους πρώην συναδέλφους Οπερατέρ Δημήτρη Κριτσόνη και Τάσο Δημόπουλο, οι οποίοι πηγαίνουν σε ρεπορτάζ με στη ζέστη. Σας στέλνουν σήμερα, φαντάζομαι, ελπίζω να σας στείλουν σε κανένα εσωτερικό χώρο, μην σας στείλουν σε κανένα εξωτερικό ρεπορτάζ. Δημήτρη, για στείλε εδώ λεπτομέρειες. Με ποιον είστε μαζί, ποιον ρεπόρτερ. Φαντάζομαι όμως θα νοσταλγείτε τις περιόδους που βγαίνατε μαζί μου για γκάλοπ. Ειδικά σε τέτοιο καιρό, έτσι. Λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά εκεί του Α. Καλημέρα και στην Ιωάννα που μας ακούει στο οδοντιατρίο. Λέει: είμαστε ακόμη ιατρείο, θα κλείσουμε αφού έχεις φύγει. Άφησε τη φωνή σου, γιατί δεν την παλεύουμε μόνοι μας. Θα σας αφήσω τη φωνή μου σε ένα σποτάκι που φτιάχνουμε εδώ διαφημιστικό. Λοιπόν, μια έρευνα πολύ ανησυχητική από τη μία πλευρά. Από την άλλη, να σας πω και κάτι. Α, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο, λέει, του Εδιμβούργου, αν δεν κάνω λάθος, το διάβασα σωστά. Κάναν μια έρευνα που λέει ότι. Συγγνώμη, το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Μπερδέψαμε τις πόλεις της Σκωτίας. Στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης έγινε έρευνα πολύ πρόσφατη που λέει ότι το να κάθεσαι, λέει, πάνω από μισή ώρα. Να κάθεσαι άπραγος, δηλαδή είσαι ξαπλωμένος ή να κάθεσαι στον καναπέ.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στρωμαέ, παπαούτε Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Παίρνω μήνυμα εδώ που γράφει στο galaxy92.gr, λέει, και εδώ στην Αγγλία πέτυχα οδηγό με μπούργα. Λέει, απορούσα πως έβλεπε να οδηγεί. Μήπως μπερδεύει την μπούργα με κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Μπούργα είναι αυτό που φοράνε οι γυναίκες, οι μουσουλμάνες, που φαίνονται μόνο τα μάτια. Που και πάλι βλέπεις, θέλω να πω, να οδηγεί μπορεί. Αλλά το θέμα δεν είναι να οδηγεί. Το θέμα είναι ότι πλέον αυτό αρχίζει και γίνεται κανονικότητα. Και είναι και τραγικό για τις γυναίκες, δηλαδή καταπίεση που δέχονται αυτές τις γυναίκες να το. Σε ενοχλεί, λέει, μπούρκα, ο λίγο ρατσιστικό, γράφει ο άλλος. Αυτό εννοώ ότι γίνεται κανονικότητα. Ότι άμα πεις ότι σε ενοχλεί μπούρκα, το θεωρούν ότι είναι ρατσιστικό. Δηλαδή το ότι η γυναίκα αυτή υποχρεούται να κυκλοφορεί, λες και είναι φάντασμα. Πώς βάζαμε παιδιά τα σεντόνια και να κάνουμε τα φαντάσματα και αφήναμε δύο τρύπες στα μάτια. Αυτό το θεωρείται κανονικότητα πλέον. Και τουλάχιστον εκείνα ήταν και άσπρα σεντόνια, άμα θες να κάνεις το φάντασμα. Αυτά που είναι μαύρα, για σκέψου τώρα αυτές οι γυναίκες που πρέπει να κυκλοφορήσουν έτσι έξω, έτσι, που δεν έχουν και κλιματισμό, φαντάζομαι, στο σπίτι όλες. Αλλά είπαμε, τώρα αυτό θεωρείται ρατσιστικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, μην είναι αυτό, πριν φύγουμε διακοπές. Πάμε λίγο στη Γερμανία. Εκεί έχουν άλλα θέματα. Έχουν πολλά θέματα εκεί. Έχουν και εκλογές τώρα σε ένα τοπικό κρατήδιο που μπορεί να βγει το AfD πρώτο. Αλλά το θέμα είναι ότι καταργήθηκε η αναρρωτική μέσω τηλεφώνου. Γιατί οι Γερμανοί, μην νομίζετε ότι επειδή λένε Γερμανοί, δουλευταράδες και τέτοια, αυτό είναι μεγάλη, όχι μπούργα, μεγάλη μπούρδα. Για να συνδέσω με το προηγούμενο θέμα. Ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, ανακοίνωσε, λέει, παιδιά, συγγνώμη για αυτό που θα κάνουμε. Το ξέρω ότι πονάει, αλλά πρέπει να καταργήσουμε τις αναρρωτικές μέσω τηλεφώνου. Οπότε τώρα, γιατί το είχαν ξεχυλώσει μάλλον οι Γερμανοί, επειδή και η γερμανική οικονομία δεν πάει πάρα πολύ καλά. Και θέλουν να δουλεύουν περισσότερο για να έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Τους έχει καταστρέψει η Κίνα. Σου λέει τέρμα οι αναρωτικές μέσω τηλεφώνου. Αυτά που ξέρετε, ξεχάστε τα. Όπου έπαιρνε τηλέφωνο, γεια, γεια, γεια. Γεια, mein Herrn, ich bin krank. Εντάξει, όλα ακούγονται πολύ αυστηρά στα γερμανικά. Θες να πεις ότι είμαι άρρωστος, έχω αρρωστήσει και λέει, γεια, ich bin krank. Ich möchte anzufangen und καναπέδεν. Oh, γεια, γεια. Σαν ταινία αισθησιακή ακούγεται όταν παίρνεις αναρωτική στα γερμανικά. Και σου λέει πλέον για να πάρεις αναρωτική πρέπει να πηγαίνεις χαρτί από το γιατρό. Το οποίο θέλω να πω, είναι και, δεν ξέρω αν είναι και στο, αν επαφείται, ας πούμε, στην αρμοδιότητα και στην ευθύνη του αφεντικού. Δηλαδή, αν τα έχεις καλά με το αφεντικό σου στη Γερμανία και πάρεις τηλέφωνο και πεις αφεντικό, θα απουσιάσω μια μέρα. Θα πρέπει αυτός να παρουσιάσει ένα χαρτί. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, ελπίζω να μην έρθει στην Ελλάδα αυτό, γιατί θα. Μας λέει να δουλεύουμε περισσότερο.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
1: Galaxy 92.

0: Η καταπληκτική Σόφη Έλις Μπέξτορ. Τρελό μωρό. Με το Murder on the Dance Floor, το οποίο επέστρεψε στην επικαιρότητα πριν από 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Δεκαετία των Zeros, βεβαίως, έτσι, 2000. Ωραίες εποχές, κυρία μου, πηγαίναμε στα clubs. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και όχι στα clubs. Δεν υπάρχουν και clubs, εξάλλου. Τα καταστρέψαν όλα η Τρόικα, κυρία μου. Είχαμε κλαμπ, ήρθε η Μέρκελ, τα φαγε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε ένα κυφισό κόκκινο στο κομμάτι Λένορμαν, Νέα Φιλαδέλφια μόνο. Έχουμε ένα κέντρο που δυσκολεύει Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αμαλίας. Έχουμε μια συμβολή εκεί Βασιλής Σοφίας με Αλεξάνδρας που έχει τα θέματά της, αλλά έχουμε και ένα μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας που ξεκινάει από το ψυχικό και φτάνει μέχρι το γυροκομείο, στην κάθοδο. Η άνοδος έχει πρόβλημα στα σίδερα Χαλανδρίου και η κάθοδος ξαναέχει ψηλά, ναι, καλά είπα, από το ΚΑΤ μέχρι την Αγίου Θωμά στο Μαρούσι. Η Μεσογείο δεν έχει ηρεμήσει ακόμη. Μου κάνει εντύπωση που η Μεσογείο τις τελευταίες μέρες, που υποτίθεται ότι έχει αδειάσει λίγο η Αθήνα, έχει μποτιλιά.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.

0: την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα.

0: Τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Από το 1987, το καλοκαίρι του μεγάλου καύσωνα πάλι, Λούκα στον Galaxy 92. Έχει δίκιο εδώ ο φίλος που λέει τα παπούτσια δεν τα βγάζουν τεχνική, αλλά όποιος θέλει μπορεί να τους προσφέρει ποδονάρια. Είναι γιατί άμα τα βγάζουν τα παπούτσια τεχνική σε κάθε επίσκεψη θα τρελαντά κάνουν τίποτα. Αλλά θα βγάζουν τα παπούτσια. Αλλά ποιος να τις το πει της Νορβηγίδας. Εν πάση περιπτώσει. Τόσο καθαρό ήταν πάλι το πάτωμα μέσα, δεν ξέρω. Τα τελευταία σας μηνύματα στον Galaxy 92 και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Είναι η πιο ζεστή μέρα του καύσωνα. Σήμερα φτάσει 41 βαθμούς Κελσίου. Οπότε παιδιά, θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας. Θέλω να δροσίζεστε με νεράκια, να έχετε καπελάκια, να έχετε ανοιχτό χρώμα ρούχα, να αποφύγετε όσο μπορείτε τις μετακινήσεις. Και μία με πέντε δεν παραγγέλνουμε απ' έξω και αποφεύγουμε τις εξωτερικές εργασίες. Αν είστε προϊστάμενοι, μην τρελάνετε τους υπαλλήλους σήμερα να τους πηγαίνετε από εδώ και από εκεί. Αφήστε λίγο να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Anxiety της Dotsie, ένα τραγούδι γραμμένο πάνω ακριβώς στο Somebody That I Used To Know του Gotye. Τώρα αυτή είναι η Dotsie, αλλά εμείς θα πούμε για τη Σακύρα. Σακύρα! Όπως έλεγε ο Τσιλιπουνιδάκης. Τραβούσανε βίντεο, λέει, τον πρώην της Σακύρα, τον Πικέ. Και την παρακολουθούσε, λέει, την ώρα του τελικού. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τον Πικέ με τις αντιδράσεις του, ο οποίος είναι ανέκφραστος φυσικά, γιατί καταλαβαίνει ότι κάποιος του τραβάει βίντεο. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι πλέον δεν μπορείς να είσαι πουθενά άγραφτος. Δηλαδή, όπου και να είσαι, υπάρχει κάποιος ο οποίος τραβάει με βίντεο. Άλλος τώρα έβλεπε το Μουντιάλ, έβλεπε τον τελικό. Έτυχε η πρώην του να είναι η Σακύρα. Συγγνώμη, συγγνώμη που παντρευτήκαμε τη Σακύρα, κύριε μου. Λοιπόν, και μάλιστα χωρίσανε και με πολύ άσχημο τρόπο. Αυτή στα τραγούδια της έλεγε, λέει, τα χειρότερα για αυτόν. Αυτό είναι ένας λόγος για να μην τα φτιάξεις ποτέ με τραγουδίστρια. Γιατί αν ποτέ χωρίσετε, μετά θα σε κράζει στα τραγούδια. Ο ποδοσφαιριστής τι να κάνει, να βάλει μπλουζάκι που να λέει από κάτω Σακύρα, είσαι άθλια. Δεν γίνεται. Ας πω, έχει φύγει από την ενεργοδράση ο Πικέ, νομίζω. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τον Πικέ, τον τραβάνε βίντεο και είναι με τους γιους του, που είναι παιδιά με την Σακύρα, και βλέπαν τη μαμά τους να τραγουδάει και τον μπαμπά ανέκφραστο. Άβολο! Επίσης στο World Cup να πούμε ότι στο παγκόσμιο κύπελο, στο World Cup έγινες και εσύ τώρα Αμερικάνος. Παιδιά, ο Drake, που υποτίθεται ότι θα μου πεις ξέρει ποδόσφαιρο, ο Drake Καναδός είναι, δεν ξέρουν αυτοί πολύ ποδόσφαιρο. Ο Drake έχασε 1 εκατομμύριο στο στοίχημα γιατί είχε στοιχηματίσει Αργεντινή και η Μία Καλίφα, η πρώην πορνοστάρ και νυν ηθοποιός, κανονική, κέρδισε 1 εκατομμύριο γιατί έπαιξε Ισπανία. Σκέψου τώρα ότι αυτοί οι celebrities έχουν βάλει στοιχήματα τέτοιου ύψους, ύψους 1 εκατομμυρίου. Οπότε ο Drake από τη μία έχασε τα λεφτά που κέρδισε η Καλίφα. Δεν είναι φοβερό ότι εδώ, ας μην περίμενες ότι ο άντρας θα ήξερε περισσότερα, υποτίθεται, λόγω αθλημάτων κτλ. Αλλά όχι, να που η Μία Καλίφα τον ξεμπρόστιασε, το πήρε το εκατομμυριάκι χάρη στην Ισπανία.
1: Galaxy 92.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ενώ η Αθήνα αρχίζει και αδειάζει, οι ακροατές στο galaxy92.gr πληθαίνουν. Οι online ακροατές και γενικότερα οι ακροατές, αλλά σας βλέπω online, γι' αυτό το λέω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όμως εδώ πρέπει να σας αφήσω, τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Θα είναι πάλι αύριο εδώ στις 6 το πρωί αχάραγα και θα τα λέμε και την Παρασκευή και μετά adios amigos. Σας αφήνω με Diana Ross, πολλά φιλιά, ακολουθεί Memos Cohen, δυναμώστε Galaxy, προσοχή σήμερα. Πάντα σε σκυρά μέρη, σε κλιματιζόμενα, προσπαθήστε να μην να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας, να μην πολύ βγαίνετε έξω. Μετά το απόγευμα, το βράδυ και βλέπουμε. Γεια σας. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.
1: Galaxy 92.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
13: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλή. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Το απόλυτο χι του καλοκαιριού έχει γίνει και το τραγούδι που ανοίγει τη σημερινή μας αυλαία. Τετάρτη μεσοβδόμαδα 22 Ιουλίου. Έχουμε πολλά μα πάρα πολλά να μοιραστούμε. Δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε. Πρέπει να βιαστούμε, θα έλεγα κανονικά. Εδώ στον Paradise 90,3. Good morning everybody. 10 λεπτά και μετά τις 10 είναι ο Στέφανος και η Αλεξάνδρα. Είμαστε μαζί για να ξεκινήσουμε αυτή τη μέρα και τοπικά με τον καλύτερο τρόπο. Ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος ξεκίνησε 7 με 10 και ήρθε κοντά μας για να μας δώσει έτσι αυτή την γενικότερη αίσθηση μέσα από την αποτύπωση επικαιρότητας αλλά και το χιούμορ που τον διακρίνει. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. 10 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε. Πρωινό Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Πολύ ωραία τα είπες. Το ημερολόγιο γράφει 22 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ονομαστική γιορτή, δεν προλαβαίνω να δω.
0: Πώς δεν έχουμε.
1: Έχουμε, σίγουρα θα έχουμε.
0: Μόνο που δεν
1: μα πού πάμε χωρίς ονομαστική
0: έχουμε
1: γιορτή.
0: Έχουμε τη Μαρκέλα που γιορτάζει. Α. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά. Το
1: στη
0: Μάρκελο.
1: Μαγδαλή. Βέβαια, βέβαια. Και η Μαγδαληνή και ο Μαγδαληνός. Μαγδαληνό, ξέρεις κανέναν. Μαγδαληνός, φαντάζομαι. Μαγδαληνέ, έλα.
0: Έτοιμο το φαγητό.
1: Το Μαγδαληνή μου αρέσει. Α, ξέρω μία Μαγδαληνή που θα πάρω τηλέφωνο να ευχηθώ. Μάρκελο, δεν ξέρω.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Να μην χάσουμε κι εμείς. Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Αύριο θα είναι Παγκόσμια ημέρα αυτιών.
1: Και μεθαύριο Παγκόσμια ημέρα σηκωτιών.
0: Ναι, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε διάφορα στην ταυτότητα της ημέρας. Το ίσως από τα σημαντικότερα είναι ότι ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Νεοσύστατα όλα, θα έλεγα εγώ. Και με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται η εξέλιξη, η οικονομική εξέλιξη, η χάραση της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομίας. Στείνονται δύο νέοι οργανισμοί, το ΔΝΤ μας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο διεθνών συναλλαγών. Σου λέει κάτι, κάτι λέει, okay. Πάμε να πούμε.
1: Μ' αρέσει που ρωτάς και απαντάς μόνος σου, okay, πάμε παρακάτω.
0: Στα αθλητικά γεγονότα.
1: Ο Στέλιος Μιχιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχα. Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα.
0: Μόνο τότε ακόμα είμαστε σε Σοβιετική Ένωση, γίνονταν αγώνες και είναι πολύ ωραίο που θυμούνται όλοι. Το η μασκό, το αρκουδάκι είναι πολύ εμβληματικό, όπως και το σήμα που είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 80. Αυτά έτσι για να θυμηθούμε λίγο τα παλιότερα. Να σας πω, βλέπεις να κάνει ζέστη σήμερα?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω στο πρόγραμμα και στα σχέδιά μου, αν και δεν έχω έρθει έτοιμη σήμερα γιατί θα αργήσω λίγο, αλλά είμαι έτοιμη να πάω θάλασσα, δεν ξέρω, 35 βαθμούς. Χθες δεν πήγα, όχι.
0: Προχθές?
1: Πήγα.
0: Χθες ήταν Δευτέρα, όχι, Τρίτη ήταν.
1: Χθες ήταν Τρίτη. Ήμουν ανοργάνωτη, είχα πολλές δουλειές. Τη Δευτέρα όμως πήγα.
0: Τη Δευτέρα, εγώ κάθε μέρα ανάβω κεράκι.
1: Καλά κάνεις. Ναι. Άρα και σήμερα θα ανάψεις κεράκι.
0: Σήμερα
1: δεν θα ανάψεις.
0: Άλλα...
1: Σήμερα έχεις άλλα δρομολόγια.
0: Αλλά αν μιλάμε για ζέστη και καύσωνα, ορίστε, ναι, κυρίες και κύριοι, το 1987 τι έγινε.
1: Α, πρωτοφανής καύσωνα, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, ό,τι χειρότερα δηλαδή. Πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε ότι σε 1300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών. Σε 1300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών. 1115 στην Αθήνα.
0: Κατάλαβες. Τι παίχτηκε. Ζέστες.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι τώρα. Εντάξει. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό και πολύ normal. 40 βαθμοί. Αλλά. Νεκροί.
0: Γιατί. Τι να κάνουμε. Ήτανε
1: δεν
0: και,
1: είναι και 45
0: ήτανε
1: και 50
0: και Ανδρέας Παπανδρέου Πασόκ. Πώς δεν το κλείσει όλα τα πάντα όλα. Όχι, να τα κλείσει όλα κανένα μήνα και να κάνει δημόσιους εξαερισμούς εκεί.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Τι λέγαμε, το χειμώνα από τη ζέστη ανοίγαμε το κλιματιστικό, δεν
1: ήτανε. Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και το ανάποδο τώρα, δεν ξέρω τι συνέβη. Συνέβη και πάντως και μας βρήκε αυτό το... γεγονός. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς κυρίες και κύριοι,
1: ναι,
0: γιατί η μέρα μας έχει και πολλά γενέθλια καλλιτεχνών. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος που ακούμε αμέσως τώρα, ο Ντον Χένλεϊ, ο οποίος γεννημένος το 1947, σαν drummer και τραγουδιστής των Eagles, γνώρισε μεγάλη επιτυχία και καριέρα. Το 47 είναι γεννημένος, είπαμε, σαν σήμερα. Αυτή είναι η μεγάλη του επιτυχία.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Η μεγάλη του επιτυχία. Don Henley, κυρίες και κύριοι. Boys of Summer. Άκρος καλοκαιρινό, αφιερωμένο για όλους εσάς.

0: Ωραίο.
1: Το Χενλέι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Έκανε και με του Eagles στο Hotel California. Εντάξει, εκείνο είναι σαν τη Αλεπού στο τραγούδι, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι?
0: Τη Αλεπού στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Εκείνο, τη Αλεπού.
1: Αφού δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω.
1: Α, μπράβο.
0: Πες μου, το Καλιφόρνια ξέρω, όχι τη Αλεπού.
1: Πιάσανε την Αλεπού, τη συλλάβανε τα υπόλοιπα ζώα και τη λένε είσαι κλέφτρα και ψεύτρα και απατιώνησα και πονηρή.
0: Ναι.
1: Τιμωρία θα σε κόψουμε την ουρά.
0: Ναι.
1: Όχι λέει αγαπητά μου ζώα η Αλεπού. Ναι, έκανα διάφορες σκανδαλιές λέει, έκανα διάφορα λέει πονηρά, αλλά όχι την ουρά μου λέει. Αλλά απ' την άλλη και να το κάνετε λέει θα έχετε ένα δίκιο. Γιατί όντως έπεσα σε πολλά πτέσματα.
0: Ναι.
1: Αφήστε μου όμως πρώτα λέει να σας πω ένα τραγούδι και μετά.
0: Mm-hmm.
1: Δίκιο δεν ήταν αυτό?
0: Δίκιο.
1: Οπότε ξεκίνησε λοιπόν η Αλεπού να τους τραγουδάει.
0: Να.
1: Ντύρι, ντύρι, ντύρι, ντύρι, ντύρι, ντύρι. Περνάει ένα τέταρτο, ντύρι, ντύρι. Περνάει μισή ώρα, ντύρι, ντύρι. Περνάει μια ώρα. Όλα τα ζώα κουράστηκαν, κοιμήθηκαν.
0: Φύγανε.
1: Και η Αλεπού.
0: Λαμόγιο.
1: Είναι
0: τη Αλεπού
1: στο τραγούδι. Να, το Hotel California τέτοιο είναι.
0: Επειδή είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει, είναι θεϊκό όμως.
1: Ξεχνάει πότε ξεκίνησε.
0: Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό, ισχύει.
1: Ναι, είναι. Παλιά που ήταν τέτοιο ήταν το κατούριμα του DJ.
0: Σου λέει θα βάλω Καλιφόρνια.
1: Θα βάλω αυτό, θα πάω τουαλέτα, θα πληθώ, θα φάω κιόλας και
0: θα
1: γυρίσω.
0: Θα πιω και κάτι και θα έρθω.
1: Ναι, και θα έρθω έτσι. Τι μαθαίνει κανείς
0: εδώ όμως,
1: στο Good Morgan η Σκέτσε.
0: Οι πληροφορίες της ημέρας εδώ στους 90,3.
1: Οι άχρηστες πληροφορίες.
0: Πρώτη, εγώ δεν το είπα έτσι, εσύ το είπες. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Της Αλεπού στο τραγούδι.
0: Της Αλεπού στο τραγούδι. Μάλιστα, ωραία. Αύριο θα θυμηθείς κανένα άλλο τραγούδι, θα μου πεις.
1: Αλλά είναι και τώρα που κάνουν όλα είτε έτσι μη τέμπο είτε ελληνικά που τα βάζουν αυτό το τσουκουτσούκο από κάτω.
0: Ναι, τσουκουτσούκο.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, τον Άμλε της Σελήνης τον ξέρεις.
1: Τον
0: Άμλε της Σελήνης.
1: Τη Σελήνη, τι είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρεις, τον Άμλε.
1: Και αυτό είναι.
0: Αλήθεια τώρα!
1: Τη Σελήνη, τι
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, τη Σελήνη.
1: Η Σελήνη τι είναι.
0: Ο Άμλε, τη Σελήνη.
1: Πρώτη φορά ακούω αυτό.
0: Τίποτα δεν ξέρεις τότε, εντάξει.
1: Δεν είπα εγώ ότι τα ξέρω όλα.
0: Τίποτα δεν ξέρεις.
1: Τι είναι, για πες.
0: Τραγούδι είναι, του Θηβαίου. Δεν το ξέρεις.
1: Άρα αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Όχι.
0: Θα πας και πρώτη μούρη να κάτσεις το Σάββατο στη συναυλία.
1: Κοίταξε. Σου έχω πει όλα αυτά τα. Χθες ήμουν σε ένα μαγαζί και το βράδυ δεν ξέρω, μεράκλωσε μετά τη βροχή.
0: Και έβαζαν Θηβαίο?
1: Όχι, έβαζαν τέτοια τεχνοειδή.
0: Α, και σου άρεσε?
1: Όχι, δεν είναι ότι μου άρεσε. Καλά, εντάξει. Είναι το λιγότερο από όλες τις μουσικές που θα μπορούσα να ακούσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν μου αρέσουν. Αλλά όχι ότι θα χαλαστώ κιόλα. Εντάξει. Αλλά ούτε και θα πάω να το βγω, ούτε θα το βάλω ποτέ, ούτε θα τα ακούσω.
0: Εντάξει.
1: Και πέφτει ένα τραγούδι του άλλου, του δικού σου που ακυρώθηκε, πώς το λένε.
0: Α, Χαρούλης.
1: Κάτσε να σου πω ποιο.
0: Το πάρε με.
1: Ούτε θυμάμαι, κάτσε να δω το Σαζάμ, γιατί τα φτιάχνα, λέω.
0: Α, το ψάξες.
1: Λέω τι υπάρχει ρε στον κόσμο, δες εδώ τι ακούει ο κόσμος.
0: Αχ, πόσο πολύ στεναχωρέθηκα.
1: Έλα πάρε με, ναι αυτό.
0: Το πάρε με, μεγάλη του επιτυχία. Εντάξει, έχει πολλά τραγούδια που είναι υπέροχα, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου.
1: Ναι, και τέλος πάντων μην ξαναπιάσουμε αυτή την κουβέντα.
0: Σου μιλώ και κοκκινίζεις, αυτό το ξέρεις? Ούτε αυτό ξέρεις.
1: Αλεξάνδρα μου, είμαι πολύ ανοιχτό στη μουσική. Βάλε
0: εσύ ακούς Τζαμάικα μπαμ μπαμ.
1: Βρε, βάλε με ό,τι θέλεις. Δεν βάζω Τζαμάικα μπαμ μπαμ. Άμα δεις τη βάζω και ακούσω θα φρικάρεις.
0: Καλά,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν βάζω
0: τέτοια. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι, άντε πάμε.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
1: Ο καιρός για σήμερα,
0: μάλιστα,
1: έχει την συγκεκριμένη αποτύπωση που ακούμε εδώ και 1,5 μήνα από τους μετεωρολόγους.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και αυτό το κομμάτι, όμως έχει και άλλα έξτρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα.
1: Στις πρώτες πρωινές ώρες λοιπόν, αυτές τις μέρες που ξεκίνησαν, στην κεντρική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Επιρωτική θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ό,τι ήταν εκδηλώθηκε. Πάμε στη Βόρειο Ελλάδα τώρα, όπου λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όλα μ' αρέσουν.
1: Ναι, μ' αρέσουν. Το φαινόμενο από αργά το απόγευμα βαθμιά θα εξασθενήσουν. Αυτό το αργά απόγευμα, πόσο αργά, χθες τι ώρα, 11.30 του φέγγισε.
0: Ναι, σχετικά νωρίς.
1: Τις βραδινές θα εξασθενήσουν το απόγευμα, όμως λέει ο ποιητής, τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μη χάσουμε τη σειρά μας, παρακαλώ.
0: Είδες, έτσι πρέπει να είναι.
1: Γενικά όμως, στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή εκτός Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί δεν μας λένε Θράκη στον καιρό.
0: Όχι.
1: Ανατολική Μακεδονία μας λένε.
0: Ανατολική Μακεδονία.
1: Ο καιρός θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Εννοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ο πολιούχος των πλυντηρίων αυτοκινήτων θα γιορτάσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα βόρεια, όπως και στα νότια, υπηρετικά καθώς και στα νότια νησιωτικά της νησιωτικής χώρας. Θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.
1: Πολύ υψηλά, 37 άρια βλέπω. Πάμε για τη Θράκη μας.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σπαροδικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά, βαθμία και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Και η θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη Δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπαμε.
0: Yes.
1: Πάμε να δούμε και την Via Satellite View της περιοχής μας, η οποία όμορφη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει κυρίως ηλιοφάνεια, αλλά όχι κυρίως.
0: Λοιπόν,
1: έχει και συννεφάκια.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα, τώρα που μιλάμε, 10 και 25 το πρωί, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή 29, 3 βαθμοί πάνω η Κομοτηνούλα, Σάπες Αλεξανδρούπολη 29, παρόμοιο το σκηνικό, και Σουφλή Μεταξάδες 28. Στο νησάκι της Σαμοθράκης 30 βαθμοί Κελσίου, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα εκεί και πιο ηλιόλουστη η Σαμοθράκη για την ώρα. Και πάμε στην Καβάλα και στη Θάσο.
1: 28. Με ελαφρά συννεφιά που δεν ξέρουμε τι κρατάει στο μανίκι. Φουλ συννεφιά
0: στη Δράμα.
1: Στη Δράμα. Ανάβουν τα φώτα τώρα, να φανταστείτε.
0: Έλα κι εσύ, ναι. Τόσο πολύ.
1: 28 και εκεί. Και 25 παρανέστη με ελαφρά συννεφιά.
0: Μάλιστα.
1: Είδες τι ωραία τα λέει.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Πάμε να μάθουμε και τα νέα μας για το μέλλον που μας περιμένει. Αν είναι αίσιο ή μπορούμε να κρατάμε μικρό καλάθι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες να πετύχουμε πολλά πράγματα και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το επόμενο βήμα μας. Το επόμενο βήμα μας είναι το Δέλτα Βήμα, κυρίες και κύριοι.
0: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα, που στις ανώτερες σχολές Αδέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Ημέρας Καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Ξάνθης Λεωναρδοπούλου 1 Λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλη αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνιών και πληροφοριών 2541-02360.
1: Τι ωραία που τα λες, Αλεξάνδρα. Αμέ. Το μέλλον μας ανήκει εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, πέθανε η Μέρι Λίντα.
0: Τα έχω ζήσει όλα.
1: 91.
0: Καλό ταξίδι στη Μέρι
1: Λίντα. Και ο Μανώλης Χιώτης, ο βιρτουόζος του μπουζουκιού. Το πιο elegant ζευγάρι που έπαιζε λαϊκή μουσική.
0: Τι ωραίοι όμως και οι δύο στη φωτογραφία.
1: Έτσι είναι, γράφανε.
0: Κούκλα.
1: Εσύ.
0: Πάμε.

0: Καλό παράδεισο η αγαπημένη μας η Μέρη Λίντα, 91, πλήρης ημερών, μια χαρά.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω.
0: Που ζούμε, αυτό που ζούμε, δηλαδή. Δεν πειράζει. Λίγο Μέρη, πρέπει να έχουμε και respect.
1: Πάμε.
2: Στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
3: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Φέτος το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι. Τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026 κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3969-84-6137-95.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη! Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Αλεξάνδρα μου, δεν ανακάλυψαν και τον τροχό.
1: Ε, όχι.
0: Ε, να το original.
1: Α.
0: Πολύ πιο ωραίο. Για μένα. Έχουμε παίξει μίλκι πολύ.
1: Μίλκι.
0: Όλοι μαζί.
1: Just the way you are.
0: Τραγούδι που έχει να νανά, τυριτή και λαλαλα.
1: Πουλάει πολύ, θα
0: είναι
1: πουλήσει
0: επιτυχία.
1: Πολύ.
0: Όλοι μαζί. Δεκαπέντε χρονών έγινε.
1: Είδες.

0: Ούτε για δεύτερα φωνητικά δεν κάνω, ρε Αλεξάνδρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά για δεύτερα φωνητικά δεν.
0: Ενώ άκου εδώ το original, το remix τώρα. Βάλαν τα παρντούπαρ μέσα.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο και το remix, αλλά ναι, νομίζω ότι το original έχεις δίκιο. Ναι,
0: είναι πιο melodic. Έτσι.

0: Ωραία τα λες ρε Αλεξάνδρα, δεν μπορώ να πω. Είχα κλειστό το μικρόφωνο, αλλά έπρεπε κυρίες και κύριοι να την ακούσετε. Όχι σαν και εμένα που είναι γαγαργα. Η Αλεξάνδρα είναι αϊδόνη, έπρεπε να λέει, σαν τη Μίλκη. Just the way you
1: are. Καλύτερα να πηγαίνω εγώ, να πηγαίνω, περισσεύω εγώ.
0: Πλησιάζει η ώρα, μην
1: ανοίξει. Ναι, αυτό κοιτάω και εγώ, παρατέταρτο, παρά 14 λεπτά για την ακρίβεια.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να δώσουμε θωράκια. Πάμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό, γιατί σαν πολλά είπαμε σήμερα και δώρα δεν έχουμε δώσει.
0: Πες μου ένα τραγούδι.
1: Τι τραγούδι, να τραγουδήσω γενικότερα.
0: Ξυλούρι.
1: Δεν θα είμαι εδώ, θα λείπω, σου είπα.
0: Εσύ δεν θα πας, αλλά πάνε οι ακροατές.
1: Α, να πάνε οι ακροατές. Α, εντάξει. Πού είναι ο Ξυλούρης?
0: Έλα,
1: εδώ θα είναι ο Ξυλούρης.
0: Πού θα είναι ο Ξυλούρης, φεύγει από εδώ, βρεθεί.
1: Αχ, λοιπόν,
0: έμαθε
1: θα πάμε.
0: Αυτός, λέει, εκεί πέρα είναι, λέει, πολύ καλά τα παιδιά. Τα
1: ναι,
0: λέμε ωραία.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι ο Αρχάγγελος της Κρήτης, οπότε σαν Νίκος Ξυλούρης επιλέγω Paradise 90,3. Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Και εσείς οι φίλοι ακροατές του Paradise Radio έχετε δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις στις εκπομπές μας.
0: Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, σύμβολο του Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή με ένα πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής.
1: Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Λιράρη, αλλά και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Νταλή, ο οποίος πρόσφατα ήταν και στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παρά, νομίζω.
0: Έχει,
1: όχι.
0: Είναι τακτικός, έχει έρθει, έχουν φωτογραφηθεί,
1: ναι.
0: Είναι ευγενέστατος, φοβερός και μουσικά και από όλα τα δεδομένα που μπορώ να φανταστώ.
1: Στην παράσταση να πούμε ότι αναβιώνουν προσωπικότητες σε σταθμοί της καλλιτεχνικής αλλά και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένι Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Χρήστος Λεοντής. Φυσικά ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην σχέση του Νίκου με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λοιπόν, και όπως είπαμε, ο Paradise 903 φροντίζει για εσάς πριν από εσάς.
0: Λοιπόν, προσκλησούλες κυρίες και κύριοι, έτοιμοι?
1: Έτοιμοι.
0: Let's go!
1: 2541-078-671, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μια καλημέρα νομίζω πως είναι αρκετή.
0: Μια
1: και...
0: καλημέρα. Αυτή άλλος το λέει αυτό.
1: Μια καλημέρα.
0: Τώρα το Ξυλούρι. Θα σας βάλω αύριο Ξυλούρι.
1: Θέλουμε να ακούσουμε Ξυλούρι. Ξυλούρι θέλεις να ακούσεις? Δηλαδή,
0: αύριο
1: αν
0: θα
1: ακούσουμε
0: Ξυλούρι.
1: Αν ακούσουμε και Ξυλούρι εδώ στο Valentine's 90,3, αλλά να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά και να ακούσουμε Ξυλούρι τόσο πολύ άμα θέλεις. Δεν μπορούμε. Δεν έχει γενέθλια μωρέ τώρα. Αλλάζεις το θέμα. Και
0: happy
1: θυμάστηκα...
0: birthday by artist.
1: Why?
0: Because Selena Gomez has a birthday today.
1: Εντάξει, okay.
0: Η American singer and actor Selena Gomez, γνωστή από τα γενοφάσκια της με το Disney Channel.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ακολουθεί τη solo αυτή η καριέρα με μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Debut της album Stardance το 2013 την ανέβασε στην κορυφή του Billboard 200, σε album δηλαδή. Έκανε 10 top 10 hits με πολύ μεγάλη επιτυχία και η Σέλινα Γκόμες έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια
1: really?
0: Πολλά, του 92 γεννημένη. Μεγάλωσε και αυτή.
1: Μεγάλωσε. Ένα, μην
0: τσούκου,
1: μεγαλώσει.
0: Τσούκου, τι είναι μήπως. Αλλά είναι το σουράκι τέτοιο, μικροδείχνει συνέχεια.
1: Τάκι τάκι,
0: Σέλινα Γκόμες με DJ Snake.
1: Δεν είμαι και πολύ φαν, αλλά εντάξει.
0: Του τάκι τάκι.
1: Ένα τώρα.
0: Τότε να βάλουμε λάκι λάκι.

0: με το καφέ Μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Teddy Swims και Mr. Know It All, ο Ξερόλας, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Paradise 90,3, πρωινό της Τετάρτης.
1: Τετάρτης, παρακαλώ.
0: Σιγά σιγά εδώ είμαστε, προχωράμε. Να... Τι είπαμε, είπαμε ξυλούρι, θηβαίο,
1: δεν είπαμε θα πούμε, αν θέλεις, δεν είπαμε.
0: Α, να πούμε.
1: Να πούμε θηβαίο, βεβαίως και εκεί... να πούμε. Ο θηβαίος, ο θηλιώτης, ο Χρήστος Χριστάρας, μωρέ και εσύ. Λοιπόν, αρχικά θα είναι σήμερα στην παρέα μας, έτσι,
0: Χρήστος.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, βέβαια. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια υπέροχη παράσταση, μουσική παράσταση. Μπερδεύτηκα με τις παραστάσεις. Θα μου πεις εδώ τις θεατρικές παραστάσεις μπέρδεψα.
0: Συναυλία ληστικός θα είναι. Δύο λέγονται. Ένας Σάββατο, και ένας κάνουν τρεις.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Φυσικά υπάρχει και ένας διαγωνισμός στα social media του σταθμού Paradise 903. Μπορείτε να το βρείτε, να ακολουθήσετε όλα τα βήματα και να δηλώσετε συμμετοχή. Like στο post, follow τον Paradise 903 και tag τουλάχιστον ένα φίλο, μία φίλη. Όπως είπαμε, οι νικητές θα ανακοινωθούν σε story του σταθμού την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Τώρα, όσον αφορά για τη συναυλία, να πούμε ότι οι δυο τους πια επί σκηνής και μετά από μία σειρά πολύ επιτυχημένων εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα συναντιούνται ξανά στην Ξάνθη για δεύτερη φορά μέσα από τις ανατρεπτικές επιλογές ρεπερτορίου, του αυτοσχεδιασμού αλλά και τη θερμή συμμετοχή του κόσμου. Έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που είναι γεμάτο από στιγμές συγκινητικές, νοσταλγικές αλλά και παράλληλα χαρούμενες και πολύ. Πολύ έτσι όμορφες. Λοιπόν, οι μοναδικές ερμηνείες του Χρήστο Θηβαίου σε δικά του τραγούδια από την εποχή των συνήθων υπόπτων, αλλά και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, του Βασίλη Δημητρίου και πάρα πολλών άλλων μεγάλων συνθετών, συναντιούνται με υπέροχες συνθέσεις αλλά και τη μοναδική δεξιοτεχνία του Παναγιώτη Μάργαρη. Σόλο κομμάτια, οι δυο τους είναι μια μουσική παράσταση δύο μουσικών που ενώνονται. Και είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση.
0: Αυτό το Σάββατο, εδώ πέρα, το ντουέτο, οι δύο, 2-54-10-78-6-71, το είπαμε.
1: Το είπαμε, αλλά ακολουθείτε και το. Υπάρχει διαγωνισμό στα social, στη σελίδα μας, τον Paradise 903.
0: Σοσιαλιστικός διαγωνισμό στα social. Και ακολουθούμε. Εγώ σας αφήνω, η Αλεξάνδρα έρχεται.
1: Πόσο πολύ σ' αγαπήσα. Γεια, φιλιά και τα λέμε.
0: Γεια σας, φιλιά.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
13: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Εδώ είμαστε, Παραδέσσα 03. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο μεγάλη παρέα, στους 90,3. Και η παρέα αυτή μεγαλώνει συνεχώς και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί διαβάζω τα μηνύματά σας, βλέπω τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και γενικότερα θέματα έτσι τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Πίσω από το μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κοντά σας ως τις 12 ακριβώς, με πάρα πολλά τραγούδια τα οποία θα επιλέγουμε μαζί. Και φυσικά θα σας προτείνω τα καλύτερα. Πάμε μία βόλτα στο κόφι, τι λέτε? Να απολαύσουμε δροσερό καφέ, απολαυστικό καφέ και φυσικά πλούσια ροφήματα. Μεγάλη γκάμα σε πρωινό. Θα τα βρείτε όλα μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, γιατί κάθε καλημέρα έχει το δικό της άρωμα. Στο κόφι είναι άρωμα φρέσκου κομμένου καφέ, λαχταριστού πρωινού και φυσικών χυμών. Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, τηλέφωνο παραγγελιών 2541-024-024. Παραγγέλνεις εύκολα και από το eFood αλλά και τη Wall, το Σαπλά. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε παρακάτω. 11 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, το σύμπαν προσπαθεί κάτι να μας πει. Εγώ για την ώρα θα σας πάω σε ένα θέμα το οποίο έβλεπα νωρίτερα τώρα έτσι και μου κίνησε λίγο την περιέργεια. Νύφη λέει στην Αυστραλία προσέλευε διαδικτυακή μάγισσα για να κάνει ξόρκι ώστε να μην βρέξει στο γάμο της. Άκου να δεις τώρα. Ναι, κυρίες και κύριοι, μία νύφη στην Αυστραλία πλήρωσε μόλις 6 δολάρια. Α, 6 δολάρια! Σε διαδικτυακή μάγισσα για ένα ξόρκι ηλιοφάνειας, καθώς η πρόγνωση προέβλεπε βροχές στο γάμο της. Φανταστείτε ότι το τηλετουργικό έγινε πριν από την τελετή και περιλάμβανε κεριά, βότανα, αρωματικά έλαια. Τελικά ο καιρός καθάρισε και ο γάμος πραγματοποιήθηκε χωρίς βροχή. Η νύφη είπε πως δεν πιστεύει απαραίτητα στη μαγεία, αλλά η κίνηση τη βοήθησε σίγουρα να μειώσει το άγχος της εκείνες τις τελευταίες ημέρες. Ζήσαμε να το ακούσουμε κι αυτό.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

90,3 επιλογές στα ραδιόφωνά σας, ίσως και περισσότερες. Είναι σαν την πόλη με τα χίλια χρώματα, που είναι πολλά, πολλά, πολλά περισσότερα. www.paradise.gr. Εγώ να θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε μαζί και συνεχίζουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας. Πενέλοπε Κρούς με φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ πανηγύρισε χορεύοντας για την νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Τώρα ξέρετε, να μην είναι με το Μουντιάλ θα ασχολούμαστε. Μάλιστα, τον ενθουσιασμό της για την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλλου από την Ισπανία εξέφρασε η Πενέλοπε Κρούς, η οποία μοιράστηκε και στα social media στιγμές από τους πανηγυρισμούς της μετά τη μεγάλη νίκη. Πόσο εντυπωσιακή και πόσο όμορφη γυναίκα αυτή. Η Ισπανία, λοιπόν, χώρα καταγωγής της ηθοποιού, επικράτησε της Αργεντινής στον τελικό της Κυριακής. Με τον Φεράνε Τόρες να πετυχαίνει τον γκολ που χάριζε στην ομάδα το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Πενέλοπε Κρούς παρακολούθησε τη σημαντική στιγμή, βεβαίως, και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την επιτυχία της ομάδας. Όλα καλά. Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, η ηθοποιός δημοσίευσε και ένα story στο προσωπικό της λογαριασμό, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους γνωστού τραγουδιού του Bad Bunny και να φωνάζει από χαρά. Στο βίντεο φορά φανέλα της Ισπανίας με το νούμερο 19. Που αντιστοιχεί στον Λαμίν Γιαμάλ, ενώ συνόδευσε την ανάθεσή της με το μήνυμα «Είστε καταπληκτικοί, συγχαρητήρια! Και ποια είμαι εγώ που θα φέρω αντίρρηση σε αυτό. Καταρχήν θαυμάζω απίστευτα την υπέροχη, την πολύ αγαπημένη, την πολύ όμορφη Πενέλοπε Κρούς». Οπότε, «Die, Σακύρα» ή «Τσακύρα» διαφορετικά, «Ταραντούλα» όπως τη λέει ο Στέφανος, θα την ακούσουμε αμέσως τώρα και θα πανηγυρίσουμε κι εμείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε παρέα από αλλού στους 90,3. Καλημέρα.

Αυτή είναι η Σακύρα, Μπούρνα Μπόι και Ντάι Ντάι. Βρε τι έχει γίνει με την Κολομβιανή στάρ που φόρεσε τη μοναδική δημιουργία στη σκηνή του New York Stadium, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές του τελικού του Μουντιάλ. Λοιπόν, παιδιά, ήταν πολύ εντυπωσιακή, όπως κάθε φορά άλλωστε. Ο γνωστός σήκος Ρομπέρτο Καβάλι απόκτησε μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο όσα προηγήθηκαν μέχρι να δημιουργηθεί το εκθαμβωτικό κουστούμι της Σακύρα, το οποίο ήταν καλυμμένο με 200.000 κρίσταλα Σβαρόφ. Ναι, η Κολομβιανή στάρ φόρεσε τη μοναδική δημιουργία στη σκηνή του σταδίου, μετατρέποντας την εμφάνισή της σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές του τελικού του Μουντιάλ. Και φυσικά αποθεώθηκε περισσότερες από 120 ώρες δουλειάς. Φανταστείτε, στο βίντεο φαίνονται οι τεχνίτες του Ιταλικού οίκου να δουλεύουν με απόλυτη ακρίβεια, τοποθετώντας στο χέρι τα χιλιάδες κρίσταλα και ολοκληρώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Για την κατασκευή του συνόλου χρειάστηκαν περισσότερες από 2 εβδομάδες και περίπου 120 ώρες χειροποίητης εργασίας. Βέβαια, αυτή είναι η Σακύρα. Μία είναι η Σακύρα και είναι η βασίλισσα των Μουντιάλ. Λοιπόν, εντυπωσιακή, λαμπερή όπως πάντα. Την αφήνουμε πίσω μας και πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Εδώ στους 90,3, φίλες και φίλοι, τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Και φυσικά κερδίζετε τα πάντα όλα, γιατί φροντίζουμε για σας πριν από εσάς, με πολλές επιλογές και πάρα πολλές προτάσεις. Πριν να σας πάω όμως στην επόμενη θεατρική παράσταση, καταρχήν να κάνω μια παρένθεση όσον αφορά την παράσταση Εκκλησιάζους που είναι σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Ο διαγωνισμός έχει λήξει. Οι νικητές έχουν ειδοποιηθεί, έχουν σταλεί, ξέρετε πώς έχει διαδικασία. Δίνουμε συνέχεια με περισσότερους διαγωνισμούς, με περισσότερες θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες και οτιδήποτε άλλο. Πάμε όμως μια βόλτα στο Coffee Brokumi 31 στην Ξάνθη, γιατί καλημέρα ξεκινάμε με ένα τηλεφώνημα. Coffee καφέ, γεμίστε ενέργεια με τους φρέσκους φυσικούς χυμούς και για το πρωινό σας οι πιο νόστιμες τραγανές φρέσκες μπαγκέτες και σνακ. Όλα θα τα βρείτε στο Coffee Brokumi 31 στην Ξάνθη. Αναζητήστε το και σε eFood και Walt. Διαφορετικά 2541-024-024. Ξέρετε, θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι αρέσει και σε εσάς. Για πάμε!

Και κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 11.30. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε περισσότερα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Νέα κοινά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της μοιράστηκε Σίνε Σουίνι, παρακαλώ δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Αυστραλία, όπου δυο τους έζησαν στιγμές χαλάρωσης και περιπέτειας. Κοίτα να δεις, η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα καρουζέλ από φωτογραφίες, το οποίο εμφανίζεται αρκετές φορές με τον Scooter Brown, με τον οποίο θυμολογείται ότι είναι ζευγάρι από πέρσι, η αλήθεια είναι. Εμείς πολλά έχουμε ακούσει. Σε διαφορετικά στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν δίπλα σε ελικόπτερο, κάνουν δραστηριότητες σε δασική περιοχή με εξοπλισμό ασφαλείας και απολαμβάνουν βόλτες στη φύση, δείχνοντας να περνούν εξέγνιαστες στιγμές μαζί. Τώρα, ανάμεσα βέβαια στις εικόνες, ξεχώρισε μία στην οποία ο Scooter Brown την κρατά αγκαλιά πάνω σε σκάφος, θυμίζοντας τη διάσημη σκηνή του Τιτανικού. Πω, θυμόσαστε, πόσο εντυπωσιακή. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ζευγάρι. Η Σίδνεϊ συμπεριλαμβάνει ακόμα έτσι πιο χαλαρές στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους ακόλουθους και μια έτσι πιο προσωπική εικόνα από διακοπές. Έτσι, από τις διακοπές της συγκεκριμένα. Σύμφωνα με το People, η ηθοποιός βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας και τα γυρίσματα. Για τα γυρίσματα, μάλλον κινηματογραφικής παραγωγής βασισμένη σε μια σειρά Mobile Suite Gatnam. Οκ, θα το δούμε. Θα το δούμε και θα μάθουμε περισσότερα. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε, Paradise 903, μαζί μας στο Coffee, Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη, για τον πιο απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Καλό πρωινό σε όλους. 11.30 το τελευταίο μας break και εγώ επιστρέφω.

0: Επιπλά τα ρούχα μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο.

0: που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
4: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
5: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.
2: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche.

Ούτε παπα ούτε εδώ στους 90,3. Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα και πάλι στην πιο όμορφη παρέα. Παρέα μας το Coffee Break με 31, έτσι για να σας δροσίσω και να σας προτείνω τα καλύτερα. Ξέρετε, οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο. Και με Coffee φυσικά, όπου ο αγαπημένος σου καφές, απολαυστικό πρωινό και δροσερή φυσική χυμή σε περιμένουν. Γιατί πάντοτε η πρώτη γουλιά της ημέρας έχει όνομα. Και φυσικά ποιότητα. Ξεκινάμε λοιπόν με ποιοτικό καφέ, πλούσιο πρωινό και τα καλύτερα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2541-024-024. Λοιπόν, πολλά τα νέα, πολλές οι εξελίξεις, πολλά τα γεγονότα που τρέχουν. Φυσικά εμείς ενημερωνόμαστε και τα μαθαίνουμε όλα και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Εδώ στον Paradise 903, όπου είστε οι καλύτεροι με διαφορά και εγώ σας προτείνω καθημερινά τα καλύτερα. Θα σας πάω στη Νέα Υόρκη τώρα, σε ένα ζευγάρι συγκεκριμένα. Από τη Νέα Υόρκη που ξόδεψε $70,000 για το γάμο του και προκάλεσε έκπληξη όταν ζήτησε από τους καλεσμένους να πληρώσουν $333 ο καθένας για να παρευρεθεί. Απίστευτο. Αντί λοιπόν για μια παραδοσιακή χαμήλια τελετή, μετέτρεψαν την ημέρα σε μια ολοήμερη εμπειρία στην πόλη με διάφορες δραστηριότητες αλλά και εκδηλώσεις. Ένας πολύ ιδιαίτερος γάμος προφανώς. Η απόφαση τους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι τη χαρακτήρισαν κακόγουστη και υπερβολική, ενώ άλλοι τη θεώρησαν μια πρωτότυπη και τολμηρή προσέγγιση που δίνει διαφορετική αξία στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στη συμμετοχή των καλεσμένων. Προσέξτε, δεν έχω τελειώσει. Το ζευγάρι ανέφερε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δωρίστηκαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, δίνοντας στο γάμο τους ένα βαθύτερο συμβολισμό και ένα έτσι κοινωνικό χαρακτήρα πέρα από τον εορτασμό της ένωσής τους. Wow! Οκ, το κερασάκι στην τούρτα που λέμε ήρθε στο τέλος.

Λοιπόν, ούτε παπα ούτε, αφήνουμε πίσω μας το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική και νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, στον Paradise 903, το ξέρετε καλά. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Milk and Sugar. Για πάμε, κάντε τα πυλώνα. Είναι από τα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένα μου, ιδίως στο καλοκαιρά και κάτι παθαίνω εγώ με αυτό το τραγούδι.

0: thank you for your support.
1: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με Ariana Grande, ένα από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Τόσο πολύ αγαπάτε Ariana Grande. Τι ενθουσιασμός ήταν αυτό στο μηνυματάκι. Έχω πάθει πλάκα. Έχω πάθει σοκ. Λοιπόν, δεν θα σας το χαλάσω. Yes, then, θα την ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

0: Paradise 90,3.
1: Και κάπως έτσι σιγά σιγά έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού μας για σήμερα. Καλός ή κακός, ευτυχώς ή δυστυχώς, φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας. Let me be για τον αποχαιρετισμό μας. Καλή συνέχεια και ένα όμορφο υπόλοιπο θα σας ευχηθώ. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφο ό,τι αποφασίσετε να κάνετε σήμερα. Καλές βουτιές όσοι κατευθυνθείτε προς παραλία, πισίνα. Εγώ αν και δεν έχω έρθει έτοιμη σήμερα, θα κάνω τη βουτιά μου, δεν πειράζει, θα οργανωθώ αμέσως μετά τις εκπομπούλες και όλα τα σχετικά. Ναι, θα τα καταφέρουμε. Θα κάνουμε και σήμερα πολλές βουτιές. Γιατί η λύση είναι μία, πάμε παράλληλα. Τώρα, ό,τι βρέξεις, κατεβάσει. Τι να κάνουμε, δηλαδή, πόσο πολύ μπορεί να μας το χαλάσει. Λοιπόν, όλα καλά, μην είστε απεσιόδοξοι. Καλημέρα από το πρωί, φαίνεται. Και εφόσον ξεκινήσαμε έτσι πάρα πολύ όμορφα, θα εξελιχθεί ακόμα πιο όμορφα η μέρα μας. Αρκεί να το πιστέψουμε. Από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς όσοι μείνατε στην παρέα μας, τους 90,3 αυτές τις δύο ώρες. Όσοι μας κρατούσατε συντροφιά, σας κρατούσαμε συντροφιά. Συνεχίζετε να ακούτε Paradise Radio, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και στις 2 Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Το κόφι κοντά μας, Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό καφέ της ημέρας. Είναι η τέλεια συνήθεια για να κυλήσει η μέρα όμορφα. Όταν η μέρα ξεκινά από το κόφι, όλα πάνε καλά, το ξέρετε. Καφές πρωινό, φυσική χυμή σε περιμένουν με ποιότητα και φροντίδα. 2541 0 24 024. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice, Let

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
12: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Πάμε λίγο στη Γερμανία. Το θέμα είναι ότι καταργήθηκε η αναρωτική μέσω τηλεφώνου. Ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, ανακοίνωσε, λέει, παιδιά, συγγνώμη για αυτό που θα κάνουμε. Το ξέρω ότι πονάει, αλλά πρέπει να καταργήσουμε τις αναρωτικές μέσω τηλεφώνου. Οπότε τώρα σου λέει τέρμα οι αναρωτικές μέσω τηλεφώνου. Αυτά που ξέρετε, ξεχάστε τα. Όπου έπαιρνε τηλέφωνο, Γεια, mein Herrn, ich bin krank. Εντάξει, όλα ακούγονται πολύ αυστηρά στα γερμανικά. Θες να πεις ότι είμαι άρρωστος, έχω αρρωστήσει και λέει «Γεια, ich bin krank! Ich möchte anzufangen und καναπέδεν!» Γεια!
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Φέτος το καλοκαίρι, στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Mexican tacos, American burger, Ιταλική πίτσα και quesadillas με ισπανικό ταπεραμέντο. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυχτικό και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο. Στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το φετινό καλοκαίρι στο Regency Casino Montparnasse ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας. Γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sports. Go Figley Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο

0: που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
9: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
5: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Έχει κάποιες απορίες η κοπέλα από την Νορβηγία. Πρώτον, γιατί λέει στα σπίτια μέσα δεν έχετε έτοιμες λάμπες. Δηλαδή πήγε σε ένα σπίτι που δεν είχε φωτιστικό, είχε απλά το καλώδιο. Αγάπη μου, εδώ ήρθε στην Ελλάδα τώρα, εδώ πέρα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεύτερη απορία της Νορβηγίδας. Περπατούσα στο πεζοδρόμιο και πέρασε ένα μηχανάκι παραλίγο να με σκοτώσει, λέει, και με έβρισε κιόλας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, είναι η χώρα του πολιτισμού. Εδώ τα πεζοδρόμια δεν είναι δεδομένα. Στην Ελλάδα τα πεζοδρόμια είναι για όλους. Τρίτη απορία. Ήρθε ένα συνεργείο, λέει, να μου βάλει ίντερνετ στο σπίτι και τους είπα να βγάλουν τα παπούτσια και δεν τα βγάλανε. Και τέλος, μια απορία ακόμη που έχει η Νορβηγίδα, συμπαθέστατη αυτή η ξανθιά Νορβηγίδα, τις φουγκαρίστρες περίεργες που έχετε στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, να τη δικαιολογήσω για όλα τα άλλα. Και στη φουγκαρίστρα, άμα είναι αυτή ανεπρόκοπη, δεν τη στέμε εμείς.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
2: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμι 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side.

0: all day and night summer vibes.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr. Ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας, η Renault. Ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε. εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

0: Σόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap. Παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541-3-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ Energy Vibes. Έξω ο ήλιος πρωταγωνιστή. Οι παραλίες γεμίζουν από γέλια. Τα παγωτά λιώνουν πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να τα φάμε. Και οι βαλίτσες πλέον έχουν μόνιμη θέση δίπλα στην πόρτα. Το καλοκαίρι βρίσκεται στα καλύτερά του και εμείς εδώ είμαστε για να του δώσουμε το soundtrack που του αξίζει. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Κάθε μέρα, αυτή την ώρα και για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου, αφήνουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει, κρατάμε μόνο όσα μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μεγάλες επιτυχίες, μουσικάρες στο ραδιόφωνο, όμορφες στιγμές εδώ από το μικρόφωνο, ταξιδιωτικές προτάσεις, φαν θέματα, χρήσιμα tips, ζώδια, καλοκαιρινές εκπλήξεις και πάρα πολύ θετική ενέργεια μέχρι και το ρολόι να πάει δύο ώρες πιο μπροστά. Είτε απολαμβάνεις τις διακοπές σου ήδη, είτε μετράς αντίστροφα για την άδειά σου, είτε επιστρέφεις από τη δουλειά με το μυαλό να βρίσκεται ήδη σε κάποιο νησί, είσαι στην καλύτερη παρέα. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι μέρες που γράφει το ημερολόγιο, είναι η αυθόρμητη βουτιά που μπορεί να κάνεις αμέσως μετά τη δουλειά, ο παγωμένος φρέντο δίπλα στο κύμα, η βραδινή βολτίτσα με την αλμύρα της θάλασσας και η μουσική μας που ακούς και σε ταξιδεύει κάθε φορά που την ξαναβρίσκεις. Οπότε κάνε την ένταση λίγο πιο δυνατή, εδώ μέσα από το ραδιόφωνο, χαμογέλα και έλα να ζήσουμε μαζί άλλη μια εκπομπή γεμάτο καλοκαιρινά vibes.
3: Energy Vibes.

0: είναι 22 Ιουλίου. Να ακούς τον Κυριάκο στα Energy Vibes. Σήμερα ξεκινάμε και στέλνουμε ευχές στην Μαγδαληνή, στους Μαγδαληνούς, αλλά και στις Μαρκέλες και τους Μάρκελους. Χρόνια σας πολλά. Στην ιστορία, σαν σήμερα, έχουμε από ιταλικές συγχωνεύσεις μέχρι ελληνικά καλοκαίρια που έλειωσαν κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ξεκινάμε από το 1927. Τέτοια μέρα στη Ρώμη, με απόφαση του Μπενίτο Μουσολίνη που ήθελε επιτυχίες και στο γήπεδο, τρεις ομάδες ενώνονται και ιδρύεται η AS Roma, που θα γίνει αργότερα σύμβολο της ιταλικής πρωτεύουσας, με φανέλες, πάθος και πολύ δράμα. Το 1943, στην κατεχόμενη τότε Αθήνα, πάνω από 200.000 άνθρωποι κατεβαίνουν στους δρόμους διαδηλώνοντας ενάντια στην παραχώρηση της Βόρειας Ελλάδας στους Βούλγαρους. Η διαδήλωση πνίγεται στο αίμα, αλλά πετυχαίνει. Ο ίδιος ο Χίτλερ παγώνει την απόφαση επαόριστον. Το 1974, στη ματωμένη τότε Κύπρο, το δράμα κορυφώνεται. Ο πρόεδρος Νίκος Σαμψόν ανακοινώνει ένωση με την Ελλάδα. Οι Τούρκοι απαντούν με εισβολή από ξηρά, θάλασσα και αέρα, και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά κατάπαυση πυρός, που όπως μαντεύεις δεν τηρήθηκε. Το 1987, το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Σαν σήμερα, ξεκινά ο μεγαλύτερος καύσωνας στην ιστορία της Ελλάδας, με 1.300 θύματα, παρακαλώ. Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών για ημέρες και ανεμιστήρες που έκαιγαν ασφάλειες. Κυριολεκτικά ο ήλιος σε περίοδο δοκιμαστικών. Τέλος, μία τέτοια μέρα το 2011 στην Νορβηγία, η χώρα συγκλονίζεται από την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση του Anders Behring Breivik με 77 νεκρούς. Μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης Ευρώπης. Μια μέρα φορτισμένη λοιπόν με ιστορία, πόνο, θάρρος αλλά και λίγη μπαλίτσα. Γιατί 22 Ιουλίου μας θυμίζει πως ό,τι και αν συμβαίνει, ο κόσμος δεν σταματά να γυρίζει.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

πιθανά ακόμα εκεί έξω στην παραλία, μα ακούς από εκεί, θα μου πεις σίγουρα υπάρχουν κάποιοι τύποι εκεί παραδίπλα σου στην ξαπλώστρα που σου σπάνε τα νεύρα. Μάλιστα, έχουμε εντοπίσει τους πιο εκνευριστικούς τύπους που θα συναντήσεις στην παραλία. Ο νούμερο ένα είναι ο Speedo Guy. Είναι ο τύπος που θέλει να φορά το μικροσκοπικό μαγιό του για να κάνει βόλτες πάνω κάτω στην παραλία με σκοπό να μας δείξει πόσο γυμνασμένος είναι αυτός και η τετρακεφαλή του. Αν δεν είσαι Ολυμπιονίκης ή αθλητής κολύμβησης, μην το ξαναφορέσεις, παρακαλώ. Δεύτερον, υπάρχουν οι τύποι με το λάδι. Τόνοι λάδι έχουν καταφέρει να βρεθούν πάνω σε καλογυμνασμένα κορμιά που μοιάζουν με ψάρια έτοιμα για σκάρα. Καλό είναι να τα αποφεύγετε, διότι δεν κάνουν καλό στην υγεία του δέρματος και δεν έχουν ίχνος προστασίας. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγονται και οι τύποι αυτοί. Θα τους καταλάβεις από την κοιλίδα που αφήνουν πίσω τους κάθε φορά που κάνουν μία βουτιά. Τρίτον, οι ρακετάκιδες. Τα κατούκα, τα κατούκα και τα αυτιά σου κοντεύουν να πάθουν τίποτα από αυτούς τους ήχους. Απίστευτα ενοχλητικοί όσοι παίζουν κοντά σου και εννοείται πως τα νεύρα σου δεν θα είναι καλά. Λίγο πιο κάτω, βρε παιδιά. Θέλουμε την ηρεμία στην παραλία. Τέταρτον, ο πέφτουλας. Είναι ο τύπος που ψάχνεται από ξαπλώστρα σε ξαπλώστρα να πετύχει την κατάλληλη που θα ενδώσει στο μαυρισμένο του κορμί και την τσαχπινιά του. Θα τον καταλάβεις με το που θα φτάσεις στην παραλία και θα κάτσεις όσο πιο μακριά μπορείς. Τέλος, το νούμερο 5, ο influencer. 100 story ότι βρίσκεται στην παραλία, 50 story ότι τώρα ετοιμάζεται να κάνει βουτιά και φυσικά φωτογραφία με ομπρέλα και καφεδάκι καλωσορίζοντας εννοείται το καλοκαίρι με hashtag Summer 2022. Α, και το Μύκονος παίζει πάρα πολύ, εννοείται, ασχέτως αν δεν είναι εκεί, και κάπου εκεί λες έλεος. Τον ήλιο και τη θερμοκρασία ήρθαμε να ευχαριστηθούμε, όχι εσένα με τις χίλιες σου φωτογραφίες.

0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά.

0: Που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε φουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο. Προπόληση more.com.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος, πάντα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Πάμε τώρα σε μια χρήσιμη συμβουλή. Γιατί όταν έχουμε ηλιακή έκλειψη, καλό είναι να μην δοκιμάζουμε τις αντοχές των ματιών μας. Και θα έχουμε ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου. Σημείωσέ το στο ημερολόγιο. Υπάρχει κόσμος που λέει: έλα μου, ρε, αφού ο ήλιος έχει σχεδόν κρυφτεί, τι μπορεί να πάθω αν ρίξω μια ματιά? Η απάντηση είναι απλή. Μπορεί να πάθεις και μετά να μην βλέπεις ούτε καν το λογαριασμό της ΔΕΗ. Οι ειδικοί λένε πως ακόμα και όταν έχει απομείνει ένα πολύ μικρό κομματάκι του ήλιου, η ακτινοβολία του είναι αρκετή για να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον αμφιβληστροειδή. Το είπα. Και το χειρότερο, δεν πονάει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να καταλάβεις ότι έγινε ζημιά ώρες αργότερα. Οπότε, ξεχνάμε τα γυαλιά ηλίου, τα φιλμ, τις ακτινογραφίες, τα καπνισμένα τζάμια και όλες τις πατέντες του θείου που τα ξέρει όλα. Για την παρατήρηση μιας ηλιακής έκλειψης χρησιμοποιούμε μόνο ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά. Που θα τα βρεις είναι το θέμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί από την άλλη η έκλειψη μπορεί να κρατάει λίγα λεπτά, αλλά τα μάτια μας τα θέλουμε για μια ολόκληρη.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be. Let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Σε καλωσορίζω εδώ στο Ήξερες Ότι, εδώ στην ενότητα της εκπομπής όπου η περιέργεια συναντά τις πιο απίθανες αποκαλύψεις. Ήξερες ότι ο πιο μικρός σκληρός του ζωικού βασιλείου είναι ένα πλάσμα που μοιάζει με ήρωα από βίντεο παιχνίδι της Nintendo, αλλά επιβιώνει παράλληλα σε συνθήκες που ούτε το Wi-Fi δεν πιάνει. Σου μιλάω για το νερό αρκουδάκι ή πιο επιστημονικά τον Tardigrade. Μιλάμε για ένα ζωάκι μισό χιλιοστού με 8 παδαράκια και φατσούλα που θυμίζει διασταύρωση ανάμεσα σε βρεγμένο αρκουδάκι και εξωγήινο. Και τώρα, κράτα το καπέλο σου. Ο Tardigrade μπορεί να επιβιώσει σε θερμοκρασίες από μείον 272 βαθμούς μέχρι 150 βαθμούς Κελσίου, χωρίς φαγητό ή νερό για 30 χρόνια. Μέσα σε ραδιενέργεια, καινού διαστήματος, ακόμα και παγωμένα βουνά. Και ναι, ακόμα και σε δρομολόγιο του προαστιακού με καθυστέρηση. Το 2007 οι Ευρωπαίοι τον έστειλαν στο διάστημα, όχι μόνο άντεξε την απογείωση αλλά και την ακτινοβολία, αλλά επέστρεψε σαν να πήγε διακοπές στη Μύκονο. Πώς το κάνει? Ο Tardigrade μπαίνει σε φάση που λέγεται κρυπτοβίωση, κάτι σαν power saving mode στα laptops, και έτσι μένει ακίνητος αλλά έτοιμος για comeback οποιαδήποτε στιγμή. Εσένα σε λένε τεμπέλι όταν κοιμάσαι πολύ? Αυτόν το λένε θαύμα της εξέλιξης. Άρα, την επόμενη φορά που θα σε πούνε μικρό, θυμίσου. Μπορεί να είσαι μικρός, αλλά αν είσαι Tardigrade, είσαι και ακατάστρεπτος. Energy vibes.

πιστεύεις ότι έχεις διαβάσει τα πάντα στο ίντερνετ, περίμενε να ακούσεις αυτό που σου φέρνω τώρα. Στην Ινδονησία σε πάω, εκεί ένας αγρότης είπε προφανώς, γιατί να περπατάω μέσα στα χωράφια αφού μπορώ να πετάω. Και τι έκανε? Πιάστηκε από ένα τεράστιο αγροτικό drone, ναι, από αυτά που κανονικά ψεκάζουν καλλιέργειες, και το χρησιμοποίησε σαν προσωπικό εναέριο ταξί. Το βίντεο τον δείχνει να αιωρείται αρκετά μέτρα πάνω από τα χωράφια, μεταφερόμενος σαν να πρωταγωνιστεί σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Φυσικά, όπως αναμενόταν, μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral και τα σχόλια στα social media έδιναν και έπαιρναν. Βέβαια, να πούμε κάτι σοβαρό, έτσι. Τα συγκεκριμένα drones είναι κατασκευασμένα για ψεκασμούς, λιπάσματα και γεωργικές εργασίες, όχι για μεταφορά ανθρώπων. Οπότε, όσο εντυπωσιακό και αν φαίνεται, δεν είναι κάτι που μπορεί να το δοκιμάσει κάποιος, έτσι. Μην παίρνετε ιδέες. Πάντως, αν συνεχίσει έτσι η τεχνολογία, δεν αποκλείεται σε λίγα χρόνια να ακούμε: παιδιά, φεύγω, πάω μέχρι το περίπτερο με ένα drone.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figley Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
13: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
13: Brioche, Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
14: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
16: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
19: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
18: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
21: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
22: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα!
22: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
26: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
25: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
26: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
27: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
28: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
27: Είναι τα Energy Vibes και όπως όλα μα όλα στη ζωή μας, το ποιος κερδίζει ή χάνει σε μια διαφωνία μπορεί πάντα να σχετίζεται και με τα άστρα. Σήμερα μιλάμε για τους Σκορπιούς που καταφέρνουν να κερδίζουν πάντα κάθε διαφωνία, ώστε την επόμενη φορά να είστε κι εσείς κατάλληλα προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη για μια δυναμική συζήτηση μαζί του. Αν και το να κερδίσετε τη διαφωνία με τους Σκορπιούς είναι μάλλον ακατόρθωτο. Το να γνωρίζει κάποιος καλά έναν Σκορπιό ισούται με πολύ αγάπη. Το αντίθετο σημαίνει μια αμηχανία και μια επιφύλαξη απέναντί του. Αλλά δεν είναι η ενιγματική φύση του Σκορπιού που τον εντάσσει σε αυτή τη λίστα. Η ικανότητά του να κερδίζει κάθε διαπληκτισμό έχει να κάνει με το πόσο καλός είναι στο να διατηρεί τον έλεγχο. Αν και ανήκει στα ζώδια του νερού, καταφέρνει να διατηρεί την ψυχραιμία του. Ο κυβερνήτης του Άρης επίσης τον κάνει μυστικοπαθή και τον οδηγεί στο να πράττει πάντα με βάση μία στρατηγική. Ορισμένοι τον αποκαλούν χειριστικό, αλλά ο Σκορπιός απλώς αναγνωρίζει το κοινό του και δρά με βάση τα δεδομένα που έχει ακόμα και σε ένα διάλογο. Energy Vibes.

0: Τα Pep Tips της ημέρας.
1: Καλοκαιράκι σημαίνει βόλτες, παραλία και παιχνίδι στον ήλιο. Ξέρεις όμως κάτι, όπως εμείς, έτσι και οι σκύλοι μας μπορεί να πάθουν ηλιακό έγκαυμα. Μάλιστα, μεγαλύτερο κίνδυνο έχουν οι σκύλοι με λευκό ή ανοιχτό χρώμο τρίχωμα, όσοι έχουν κοντό ή αραιό τρίχωμα, αλλά και φυλές όπως τα Boxer, τα Dalmatian, τα Pitbull και τα Greyhound. Τα σημεία που καίγονται πιο εύκολα είναι η μύτη, τα αυτιά, η κοιλιά και η περιοχή γύρω από τα μάτια. Αν δεις λοιπόν κοκκινίλες, έντονο ερεθισμό ή το σκυλάκι σου να δείχνει να πονάει όταν το αγγίζεις, καλό είναι να επικοινωνήσεις με τον κτηνίατρό σου. Η πρόληψη όμως είναι πολύ πιο εύκολη. Απόφυγε τις βόλτες την ώρα που ο ήλιος χτυπάει κόκκινο, δηλαδή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Προτίμησε τη σκιά, φρόντισε να έχει πάντα άφθονο δροσερό νερό και αν χρειάζεται χρησιμοποίησε ειδικό αντιλιακό για σκύλους. Ναι, υπάρχει και αυτό. Ποτέ όμως το ανθρώπινο. Γιατί το καλοκαίρι είναι για παιχνίδια, βουτιές και χαρούμενες ουρές, όχι για εγκάβματα.
2: Energy Vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Στρωμαέ, παπαούτε Afro Soul.
6: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
4: Εμείς διαθέτουμε εννοείται την διαφορετικότητα στο ραδιόφωνο και σου φέρνουμε συνεπώς τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που αφορούν τι άλλο το καλοκαίρι μας. Οι άνδρες λοιπόν το καλοκαίρι υδρώνουν περισσότερο από ότι οι γυναίκες. Ο ήλιος που φέρνει τη ζέστη είναι περίπου 93 εκατομμύρια μίλια μακριά από τη γη, αλλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού φαίνεται να είναι πιο κοντά λόγω της κλίσης του άξονα της γης. Η μεγαλύτερη παγωτομπάλα στον κόσμο ζύγισε πάνω από 3.000 κιλά, παρακαλώ, δημιουργήθηκε το 2014. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση παγωτού στον κόσμο και η πλειονότητα αυτής της κατανάλωσης εννοείται συμβαίνει το καλοκαίρι. Τα καρπούζια είναι 92% νερό. Παρόλο που τα καρπούζια είναι το βασικό αγαπημένο καλοκαιρινό φρούτο, το μεγαλύτερο μέρος τους είναι απλά νερό, κάνοντας το όμως ιδανικά για ενυδάτωση σε αυτές τις τόσο ζεστές ημέρες. Η πρώτη παρτίδα αντιλιακού δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1930, παρακαλώ, από ένα αυστριακό χημικό. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τέλος, το μεγαλύτερο πάρτι σε πισίνα έγινε το 2015 στο Σούκχουμ της Γεωργίας με 4.894 συμμετέχοντες. Αυτό δεν ήταν πάρτι, ήταν παρτάρα. Τα άκουσες, ενθουσιάστηκες και ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που έστω και για λίγα δευτερόλεπτα γαργάλισαν τον εγκέφαλό σου μέχρι να επανέλθεις στη φυσική του κατάσταση. Άντε καληνύχτα.
5: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.

0: την εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
1: Ρυθμός
0: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
0: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
0: ή στην άμμο.
1: Παραλία
0: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
0: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
0: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Travel Energy Tips.
1: Παίζει πάρτι στο νησί που λέει και ο FY και εγώ θα σε στείλω σε ένα νησί που σου πάει πολύ, ειδικά αν φεύγεις για τις πρώτες σου διακοπές χωρίς τους γονείς. Η Ήος υπήρξε διαχρονική επιλογή του νεαρό κόσμου για διακοπές. Για την ακρίβεια, όχι μόνο της ελληνικής, καθώς εδώ συγκεντρώνονται teenagers κυριολεκτικά από κάθε γωνιά της γης. Αν και πλέον τον τόνο στο νησί δεν δίνουν τα μπαρ τύπου ένα σοτ, ένα γύρο, αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι αναζητούν την κρεπάλη δεν θα βρουν τρόπο να την απολαύσουν. Άλλωστε, όταν είσαι 18, το fine dining δεν είναι μάλλον η πρώτη σου προτεραιότητα. Στην Ήο θα κολυμπήσεις, θα διασκεδάσεις σε υπέροχα νερά, θα κάνεις πάρα πολλές γνωριμίες εύκολα, θα εξασκήσεις τα αγγλικά σου και κυρίως θα έχεις πάρα πολλές ιστορίες να διηγήσεις το χειμώνα από τα ξεφαντώματα που έκανες το καλοκαίρι ανάμεσα στη θάλασσα, το κλάμπινγκ και τις ωραίες παρέες.
2: Ακούς Energy Vibes.
3: Paradise 90,3.

Τώρα που κάποιοι φορτώνετε τις βαλίτσες, φουσκωτά, καρεκλάκια και τη γιαγιά που δεν χρειάζεται το αντιλιακό, το παρακάτω που έχω να σας πω είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εσάς. Αν θέλετε να γλιτώσετε λεφτά χωρίς να κόψετε παγωτά, μάθετε τον γερμανικό τρόπο που βάζουμε βενζίνη. Σύμφωνα με την ADAC, συμφέρει να γεμίζετε το ρεζερβά σας μεταξύ 6 το απόγευμα και 10 το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί. Γιατί? Τότε η θερμοκρασία είναι χαμηλή, το καύσιμο πιο πυκνό και παίρνεις περισσότερα λίτρα στην ίδια τιμή. Πλαστιπάκι για σένα. Γεμίστε το μέχρι πάνω. Έτσι εξατμίζετε λιγότερο και το ρεζερβουάρ μένει γεμάτο περισσότερο από το ηθικό σας όταν κολλάτε εκεί στην κίνηση στην Κορίνθου Πατρών. Δηλαδή, βάζεις σωστά, πας μακριά και πληρώνεις λιγότερα. Τώρα μένει μόνο να συμφωνήσετε ποιος θα βάλει μουσική στο αυτοκίνητο. Δύσκολο το πραγματάκι εδώ, γιατί τα καλοκαίρια της καρδιάς μας δεν σηκώνουν playlist με σκυλοτράγουδα του 2012. Καλά χιλιόμετρα και λίγες τάσεις. Energy vibes.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα καλοκαιρινής βόλτας εδώ στα Energy Vibes στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Σήμερα ανοίξαμε το αλμανάκ της ιστορίας, θυμηθήκαμε σημαντικές ιστορίες και στιγμές που σημάδεψαν την Ελλάδα και τον κόσμο, γελάσαμε με τους πιο εκνευριστικούς τύπους που συναντάς κάθε καλοκαίρι στην παραλία, μάθαμε πώς να παρακολουθούμε με ασφάλεια μια ηλιακή έκλειψη και γνωρίσαμε το πιο ατρόμητο πλασματάκι του πλανήτη, το απίστευτο νερό αρκουδάκι. Πετάξαμε έστω και νοερά πάνω από τα χωράφια της Ινδονησίας με τον αγρότη που έκανε τον ντρόουν προσωπικό του ταξί. Μιλήσαμε για τους ακίνητους σκορπιούς. Θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τους τετράποδους φίλους μας από τον δυνατό ήλιο. Γελάσαμε με τις άχρηστες αλλά απολαυστικές πληροφορίες της ημέρας. Ταξιδέψαμε στην ξέφρενη Ίω και κλείσαμε με έξυπνα tips που γνωρίζουμε έτσι για να γλιτώνουμε λίγα ευρώ παραπάνω από το επόμενο γέμισμα στο ρεζερβουάρ στο αυτοκίνητο. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας αφήσω με μία εικόνα. Είναι βράδυ που λες, τα παράθυρα του αυτοκίνητου είναι ανοιχτά, η αλμύρα μπαίνει από τη θάλασσα, οι φίλοι γελάνε, από τα ηχεία παίζει εκείνο το τραγούδι που θα σας θυμίζει ότι το καλοκαίρι ισχύει και μετράει μέσα μας για πολλά χρόνια. Ίσως να είναι το Summer του Calvin Harris, ίσως κάποιο άλλο αγαπημένο τραγούδι, γιατί τελικά δεν είναι τα τραγούδια που μας κάνουν το καλοκαίρι ξεχωριστό, είναι οι στιγμές που τα συνδέουν για πάντα στη ζωή μας. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, να γεμίσετε αναμνήσεις, να τραγουδήσετε δυνατά, να κάνετε αυθόρμητες βόλτες και να μην φοβηθείτε να ζήσετε λίγο περισσότερο. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα εδώ στα Energy Vibes. Μέχρι τότε κράτα τη μουσική μας δυνατά και την ψυχή σου σε καλοκαιρινή συχνότητα. Energy Vibes.

0: right, left, drip, splash.
1: Run that bitch back.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
1: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77-360. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγική απόλαυση.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
3: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians.

0: 2 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
3: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Φίλανε, τε κλείσανε στην αγκάλα.
12: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
13: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Oh, όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Ποιος είναι?
14: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
14: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
13: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
1: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Φίλαμε και κλείσαμε στην αγκαλιά.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Stromae, Papaoutai Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
5: Paradise 90,3.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
2: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
2: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
2: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
12: Ρυθμός
13: ή χαλάρωση.
12: Βουτιές
13: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
12: Στο μπαρ
13: ή στην άμμο.
12: Παραλία
13: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
12: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
13: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
12: The Beach Bar West Side.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
12: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Φίλα με και κλείσε με στην αγκαλιά.
11: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει.
12: My Club.
11: Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 73536.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: Paradise 90,3.
14: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Στρωμαέ, Παπαούτε Αφρο Σόου.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Radio Web.
1: Paradise 90,3.
0: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
4: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
11: Φύλαμε.
12: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
13: Νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Luis Fonsi featuring Daddy Yankee. Despacito.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε!

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7. 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
11: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
4: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
4: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
3: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
3: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
4: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
3: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.

0: με το καφέ μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figly Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
6: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
7: 90,3. Paradise 90,3.

0: to see if you would touch me.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
0: Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Φίλαμε και κλείσε με.
6: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
7: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
9: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
10: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούω.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
3: Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.